89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σα. Είμαι ο Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνο Αργυρό.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργο Σαμπάνη.
7: Γεια σα. Είμαι ο Αντώνη Ρέμο.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμο 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χ, σε ρωτάω γιατί.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: κάθε χωνιά στο Παγκράτη.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Θέλεις τα νερά μου.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Λοιπόν, παιδιά, επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου.
2: Του Σκαραβαίου του αυτοκινήτου.
1: Του αυτοκινήτου, ναι. Εσύ εννοεί
2: του Σκαραβαίου του ίδιου. Υπάρχει Σκαραβαίο.
1: Το έντομο.
3: Ήταν Παγκόσμια Μέρα του εντόμου.
2: Γιατί
3: υπάρχει Παγκόσμια Μέρα κουνουπιού.
2: Παγκόσμια Μέρα τέτοια.
1: Με τι τρέφεται ο Σκαραβαίος?
3: Βενζίνη.
1: Όχι αυτό, ο άλλο. Ο άλλο Σκαραβαίος. Με τι τρέφεται?
2: Μυρμήγκια.
1: Όχι.
2: Ακρίδες.
1: Αποκλειστικά με αυτό που θα σα πω.
2: Αποκλειστικά. Πορτοκάλια. Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
1: Και όμω όχι. Άλλο.
2: Παστίτσιο.
1: Όχι.
3: Σκουλίκια.
1: Μόνο.
2: Από όλα.
1: Όχι. Με κοπριά.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
3: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ωραία πληροφορία. Καλή.
3: Μερακλής ο Σκαραβαίος.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Καλή επιτυχία σε όσους ποντάρουν σε αγώνες, θα λέγαμε.
2: Τι έγινε με το εικοσαρικό μου, δεν μου είπες.
3: Περιμένουμε.
1: Το εικοσαρικάκι το πήρες πίσω, δεν ξέρω να το θυμάσαι.
3: Όπα! Αλήθεια λες.
1: Δεν το έχω πάρει.
3: Καλά, πήρες πίσω το εικοσαρικό.
1: Δηλαδή μην νομίζεις.
2: Περίμενε να το ξαναβάλω.
1: Όχι, ας δεν πειράζει.
3: Ίσα ίσα το έβγαλες, μας το μοστράρισες και το πήρες πίσω.
1: Το πήρε, ναι, ναι.
2: Ολόκληρο μπλε εικοσαρικό.
3: Θες να μου το κολλήσεις.
2: Ένα το μπλου κουρακάο και ένα το μπλε εικοσαρικό μου.
3: Θες να μου το κολλήσεις το κούτελο.
2: Έτσι.
3: Ναι, δεν μου έχουν κολλήσει ποτέ εικοσαρικό στο κούτελο.
2: Καλύτερα ίσως.
1: Πρέπει να πει κλαρίνο, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Τι έτσι, πώς θα γίνει.
2: Σκέψου να σου έρχονται και να σου παράνε.
1: Χωρίς λόγο.
3: Ωραία, θα ήταν.
1: Ναι.
3: Γεια σου, Γιαννάρα.
1: Ναι.
3: Τσακ, πάρτο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
13: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
14: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι!
17: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Χρόνια πολλά στους Λούλιδες.
2: Χρόνια πολλά, Λούλα. Το Λουλάκι.
1: Ο Λούλης σήμερα γιορτάζει.
2: Ο Χρήστος ο Λούλης.
1: Όχι.
2: Τι, Λούλης δεν υπάρχει μικρό. Όνομα Λούλης, ρε φίλε. Υπάρχει. Τι είναι ο Λούλης.
1: Καμιά φορά δεν σε λέγω αέρα, ρε Λούλη.
2: Αυτό ναι, αυτό λέω. Είναι σαν υποκοριστικό, σαν έτσι.
1: Όχι, υπάρχει
2: Λούλης, όντως. Λούλης,
1: Λούλης.
3: Όπως
1: ναι,
3: υπάρχει
1: ναι.
3: Και Λούλα. Λούλα, Λούλα.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε κάθε Μουντιάλ πραγματικά βλέπουμε καινούργια πράγματα. Εγώ θυμάμαι, φανταστείτε Μουντιάλ από την εποχή του Κέμπες.
2: Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, το έχω πει.
1: Ξέρεις πότε είναι αυτό?
3: Όχι. Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
1: Πες μου χρονολογία. Θυμάμαι δηλαδή. Θυμάμαι. Θυμάμαι τον τελικό πολύ καλά. Πολύ πιτσιρικά.
3: Το 72.
1: Το 72. Έλεος. 72. Δεν έκανε χάλια.
4: 72.
1: Τι είμαι.
3: 72.
1: Το Γουέμπλι θα θυμάμαι.
3: Στα μάτια. Έλεος. Να πω κάτι πολύ
1: εντυπωσιακό.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ο πανηγυρισμός των φιλάθλων της Νορβηγίας και των παιχτών έχει κάνει τρομερή αίσθηση, γιατί έρχεται από τους Βίκινγκ και κάνουν τι, κάνουν ότι κοπηλατούν. Χτυπάνε με ένα τύμπανο, παπ, κάνουν ουφ, τι κάνουν, ουφ.
2: Βγάζουν και κραυγές.
1: Βγάζουν κραυγές, ναι. Και το κάνουν και μέσα στο γήπεδο.
2: Πώς το κάνουνε?
1: Δύο.
3: Φτάνει, πόρες στο χέρι μου.
2: Μπορείς να κάνεις λίγο και το γάιδαρο τώρα.
3: Καραβάνε κουπί.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Γιατί από το ψωμάκι, ρωτάει σε ένα εστιατόριο η κυρία, ακούγεται σιρήνα περιπολικού?
2: Είχε μέσα κανένα σκουλικάκι.
1: Είναι πολύσπορο.
3: Πράγματα τώρα διανόητα.
1: Πολύσπορο.
2: Καλό. Τίμιο.
1: Συμπαθητικό. Όχι. Χριστό, από αυτά που ακούστηκαν πριν καλύτερο.
2: Από ποιο? Μια στιγμή, για να καταλάβω.
1: Από την ανάλυση του ζωδιακού χάρτη τη προηγούμενη πέμπτη.
2: Συμφωνώ.
1: Είναι καλύτερο.
2: Συμφωνώ.
1: Από τον προβληματισμό τη Στέλλα. Είναι καλύτερο. Χωρί δεύτερη σκέψη. Είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
4: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε κοκκίνες.
0: Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
1: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
0: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
5: Νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
7: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
8: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
9: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
10: Cars or Trash.
6: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
10: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
13: αλλά δικό μας είναι.
12: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
14: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σίγα την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Ο Δήθεια Αντινοπούλου. Επίσης ήταν τέλειο αυτό.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,5.

0: Πρωινό στον
1: Δρόμο. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πώς είσαι,
2: Κατερίνα? Πάρα πολύ χαλιά.
1: Εντάξει, έχουμε μάσκες. Έχουμε μάσκες, να το πούμε, γιατί.
2: Ναι, ναι, να το πούμε.
1: Προφυλάξεις.
2: Δηλαδή, έχουμε μάσκες. Εγώ φοράω τη μάσκα γιατί είμαι αρρωστούλα. Mm-hmm. Εσύ φοράς τη μάσκα γιατί δεν θέλεις να είσαι αρρωστούλης.
1: Ακριβώς.
3: Και υπάρχει και ο Γιαννάρας ο Ατρόμητος που ακούγεται εδώ γάργαρο νερό.
2: Γάργαρος, γάργαρος.
3: Λοιπόν, αφήστε, παιδιά, θα μιλήσω περισσότερο εγώ σήμερα.
1: Πάρ' το πάνω σου.
3: Αλλά από τις 8 και μετά, τώρα ακόμα νιστάζω. Οπότε μιλήστε τώρα και μετά θα μπω.
2: 7 με 8 τι πούμε και μετά μπαίνει.
3: Ναι, πείτε ότι θέλετε 7 με 8.
1: Εσύ, Γιάννη, δεν ανησυχείς, μήπως κολλήσεις?
3: Εμένα η πρώτη προτεραιότητά μου ήταν, είναι και θα είναι πάντα το ραδιοφωνικό κοινό. Οπότε δεν μπορώ αυτή τη φωνή, αυτό το θείο δώρο που μου έχει δοθεί, να το αλλοιώσω.
1: Όμως...
3: Να... Επίσης, μεταξύ μας, αν την επόμενη εβδομάδα χρειαστεί να λείψω 1, 2, 3, 4 ημέρες, τι να κάνουμε? Χρήστο, μέσα στη ζωή είναι
1: Γιάννη,
3: αυτά.
1: Δεν ανησυχώ, γιατί έχεις πάρει αποστάσεις. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι.
3: Μία απόσταση τη διατηρώ.
1: Έχεις κρυφτεί κάτω στη γωνία.
2: Ειλικρινά, είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο μακριά μας.
1: Πάρα πολύ μακριά.
2: Δεν αντέχουμε τόσο μακριά, Γιάννη. Εν τω μεταξύ, δεν ακούγεται άσχημα. Εγώ νομίζω ότι ακούγεται μια χαρά η φωνή.
1: Πολύ ωραία. Εμεί μπορούμε να τι κρατήσουμε αυτές.
2: Να κάνουμε μόνο με μάσκα, Χρήστο.
1: Είναι καταπληκτικές.
3: Επίσης, από τη μάσκα, κάπως ακούγεται η Κατερίνα. Τελείως χάλια.
2: Εγώ. Αλήθεια το λες.
3: Αλήθεια, πολύ μακριά. Είναι και το κρύο.
2: Εγώ όμως είμαι που είμαι η αρρωστούλα.
3: Είσαι άρρωστη, όντως.
2: Ο Χρήστος είναι αυτός που δεν θέλει να αρρωστήσει. Τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Και εσύ που είσαι ο Ατρόμητος.
3: Μασάω, Κατερίνα μου.
2: Ο Ατρόμητος, ποια ομάδα είναι?
3: Θες να φιληθούμε τώρα εδώ για να δείξω ότι δεν φοβάμαι τίποτα?
1: Περιστέρι,
3: Φενταγή.
2: Θα ήθελα λίγο να το αποφύγω αυτό, να σε φιλήσω.
1: Φίλε, σου δίνω 200 ευρώ.
3: Αν φιλήσω την Κατερίνα.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν θέλω εγώ να τον φιλήσω, Χριστό.
3: Δεν κατάλαβες, γιατί δεν θες να με φιλήσεις? Εγώ μια χαρά είμαι.
2: Δεν θέλω να σε φιλήσω, αγόρι μου.
3: Γιατί δεν θες να με φιλήσεις?
2: Γιατί σε συγχαίρομαι, δεν μπορώ να.
1: Τι ακούω. Να πούμε χρόνια πολλά.
3: Ποιον?
1: Άστο, εσύ μην πεις από εγώ.
3: Ποιος γιορτάζει?
1: Χρόνια πολλά στις Αμαλίες και στις Αμελή.
3: Ποιες Αμελή?
2: Τη Αμελή τη ταινία.
3: Πού νομίζω ότι κάνει ραδιόφωνο στο Παρίσι?
2: Ναι, στο Παρίσι.
3: Ποια Αμελή, ρε φίλε?
1: Αμελή, ρε φίλε.
2: Την Αμελή, ρε.
3: Την Bonjour. Αμελή που τη βαφτίσαν Αμαλία και τη φωνάζουν Αμελή. Γιατί είδατε.
1: Εγώ έχω φίλη Αμελή.
2: Έχει φίλη Αμελή.
1: Ναι, Αμελή.
2: Σιγά να μην έχει φίλη Αμελή. Α, είναι από τη Γαλλία η Αμελή.
1: Όχι, εδώ ζει, αλλά έχει πάει εκδρομή. Λένε Αμελή. Η δική τη. Πώ λένε τα περίεργα ονόματα που λένε. Πε το.
2: Ποιο?
3: Μάξιμος.
2: Δεν θα σε πω.
1: Όχι, όχι άλλο.
3: Αντρικό ή γυναικείο ψάχνουμε?
1: Γυναικείο. Πες ένα γυναικείο που δεν τα ακούμε συχνά.
3: Μελιστάλαχτη.
1: Πες εσύ ένα.
2: Που δεν τα ακούμε συχνά.
1: Ναι, ναι. Που τα ακούμε συχνά, αλλά δεν τα ακούμε και συχνά. Τι είναι, πείτε ένα όνομα που τα ακούμε πολύ συχνά εδώ, αλλά δεν τα ακούμε συχνά γενικώς.
3: Αέλεια.
1: Μπράβο.
2: Η Αέλεια τι σχέση έχει?
1: Αέλεια.
2: Η Αέλεια είναι των προγόνων μας, από την αρχαία Ελλάδα έρχεται το όνομα.
1: Το Αμελή.
2: Το Αμελή από πού έρχεται?
1: Βασίλισσα Αμαλία.
3: Αμελή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, αν έχεις μια φίλη που την έλεγε Αμελή.
1: Χρόνια πολλά.
2: Είτε είχε πάει ταξίδι στο Παρίσι και είχε γυρίσει, είτε είναι από το Παρίσι. Να τη χαίρεσαι, να τη χαιρόμαστε.
3: Και όταν
2: να
3: ξεχνάει,
2: είστε καλά, γεροί και δυνατοί.
3: Όταν ξεχνάει και περνάει καιρό και δεν σου στέλνει μήνυμα, τότε η Αμελή τι γίνεται? Παραμελή.
1: Τι δουλειά έκανε?
2: Πολύ δυνατά.
1: Η Αμελή στην ταινία, θυμάσαι? Εσύ θυμάσαι? Τι δουλειά έκανε η Αμελή? Η Αντρέ Τοτού. Που έπαιζε με τον Ματιέ Κασοβίτς.
3: Δούλευε σε ένα,
1: καφέ. Μπράβο, σερβιτόρα. Που προσπαθούσε να αλλάξει.
3: Μα κάνει τεστάκι,
1: α πούμε. Να δω, να δω.
2: Πάσε ρε
1: κατάκι. Πέρασαν 15-20
3: χρόνια. Παίζεται τώρα νομίζω. Κάπου το είδα σε κάποιου θερινού στι επανεκδόσει που βγαίνουν το καλοκαίρι.
1: Πολύ ωραία ταινία. Πολύ
2: ωραία ταινία. Μ' αρέσει η Γαλλική ταινία. Που επίση είναι έτσι παλιά. Όχι, όχι ρε. Σιγά μου αρέσει ο σοκολά. Το βρίσκω πολύ.
3: Πού στα μούτρα σου? Γιατί άντε
1: λέγε,
3: τώρα.
1: Λέγε.
2: Είσαι παραγωγός ταινίας και έχεις πρόβλημα.
3: Άκου, Ζιλιέτ Μπινός.
2: Χριστό. Εμένα μου αρέσει αυτή που λέγεται το.
1: Δείπνο ηλιθίων.
2: Όχι, ρε.
3: Θα μπορούσε να τη αρέσει αυτό.
1: Ταινιάρα είναι.
2: Το τόλμα μπορείς. Το έχετε δει.
3: Ναι, Μάριον Κοτιγιάρ.
1: Μάριον Κοτιγιάρ.
3: Και δεν λέγεται τόλμα αν μπορείς.
2: Πώς το λένε?
1: Τρέξε αν μπορείς.
2: Όχι.
1: Πιάσε αν μπορείς.
3: Αγάπα αν τολμάς. Γιατί εδώ πέρα έχω έρθει να δικάσω σήμερα. Αγάπα με αν τολμάς. Εδώ εμένα κοίταμε.
2: Ο γαλλικός τίτλος
3: ποιος είναι? Στο γαλλικό είναι αγάπα με αν τολμάς. Ξέρω, πες πώς είναι, πώς σημαίνει στα γαλλικά αυτό.
2: Γιατί νομίζω ότι είναι αυτό που λέω εγώ, μετάφραση από τα γαλλικά. Βρες το λίγο.
1: Θα το βρω, αλλά μια και είπες για δίκη, σήμερα άρχισε και όλες η δίκη των πυθίκων, έτσι, στην Αμερική.
3: Ποιος δίκασε τους πυθίκους?
1: Μία από τις μεγαλύτερες δίκες του αιώνα. συγκαταλέγονται μέσα στις 10 μεγαλύτερες δίκες της Αμερικής. Η δίκη των πυθίκων, παιδιά.
3: Πόσο επίκαιρο, γιατί και εδώ πέρα είχαμε ανθρώπους πολύ πρόσφατα που κάναν αυτό το πράγμα για το οποίο νομίζω κατηγορήθηκε ο καθηγητής. Τι ήταν?
1: Ο Τζον Σκόουπς, μήπως εννοείς?
3: Ναι,
2: τι λέτε, γιατί, ρε παιδιά.
1: Για τη θεωρία της εξέλιξης.
3: Ότι ήταν αρνητής της θεωρίας εξέλιξης.
1: Ναι.
3: Εδώ δεν είχαμε πρόσφατα πολιτικούς εκπροσώπους που λέγανε ποιος Δαρβίνος και αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα.
1: Τότε ήταν οι δημιουργιστές με τους δαρβινιστές. Ήταν η περίφημη δίκη.
2: Μάλιστα.
1: Θα τα πούμε σε λίγο. Αν θέλετε, βέβαια.
2: Εμείς δεν θέλουμε.
1: Ξεκινάμε.
2: Εμείς δεν θέλουμε.

0: Δρόμος 89,8, όλη η ομάδα σήμερα εδώ, ενωμένη
1: ναι.
0: δυνατή. Με την Κατερίνα,
1: καλά,
0: τον Γιάννη,
1: πολύ
0: τον
1: δεν
0: Δημήτρη,
1: είμαι. Αισθάνομαι λίγο μια αδυναμία, είναι αλήθεια αυτό, αλλά δεν γίνεται να μην κάνουμε εκπομπή. Τι θα κάνουμε όταν θα πάμε διακοπές?
0: Τι εννοείς?
1: Πώς θα γίνει, ας πούμε, να μην είμαστε το πρωί μαζί, κάθε πρωί μαζί?
0: Γίνεται.
2: Γίνεται και είναι. Μερικές φορές μπορεί να γίνει και να είναι και καταπληκτικό.
1: Καταπληκτικό. Ακούστε, επειδή μου λείπετε πάρα πολύ και επειδή. Ακούστε λίγο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ακούμε.
1: Εχθές που ήμουν πάρα πολύ άρρωστη, προσπαθούσα να βρω πράγματα, ρε παιδί μου, να φτιάξω τη διάθεση, ας πούμε, και τέτοια. Και επειδή έπρεπε να κλείσω ένα κομμάτι των διακοπών μου, σκέφτηκα, αφού θα έρθω στη Σκλίβανη για τον 15 Αύγουστο.
0: Να πας και στο κορδόνι.
1: Θα πάω στα βουνάρια. Γιατί?
0: Ναι.
1: Γιατί θα πάω στα βουνάρια? Γιατί θα είμαι στην Πελοπόννησο. Έκλεισα πριν έρθω στη Σκλίβανη.
0: Θα πας βουνάρια.
1: Όχι να πάω βουνάρια. Θα πάω να κάνω. Θέλω. Άκου. Χρειάζομαι ηρεμία. Χρειάζομαι έτσι.
0: Και εμείς όμως χρειαζόμαστε. Και εμείς, Κατερίνα. Και εμείς θέλουμε. Θέλουμε ηρεμία, Κατερίνα. Και καλά εγώ.
2: Πού θα πας, προς Επίλο, Γιάλοβα?
1: Θα πάω στο Μιστρά. Και είδα ότι τα βουνάρια από το Μιστρά είναι μία ώρα και 50 λεπτά από πάνω αν πας Μεγαλόπολη.
0: Δεν είναι τίποτα.
1: Για να δείτε ότι το έχω ψάξει.
0: Ειλικρινά δεν είναι πολύ ωραία βόλτα.
1: Από Σπάρτη όμως Καλαμάτα και βουνάρια είναι 2 ώρες και 16 λεπτά. Και δες, ενώ φαίνεται πιο σύντομο.
0: Όχι, είναι πολύ κοντά.
2: Είναι κακός ο δρόμος από εκεί.
0: Όχι, είναι πολύ ωραία να πας.
2: Μιστρά είναι πιο χειμερινός προορισμός.
1: Θα πάω σε ένα συγκεκριμένο μέρος όπου θέλω να κάνω
2: είναι
1: ένα...
2: Είναι retreat.
0: Έτσι.
1: Να
0: ενωθείς με το σύμπαν.
2: Ωραία, θα δώσουμε ραντεβού, θα μοιράσω, επειδή είμαι φίλος...
1: Ξέρεις που δεν έχεις κινητά, που δεν έχεις τίποτα. Είναι
2: θα μοιράσουμε τη διαδρομή,
0: και
2: θα
0: βρεθούμε
2: στην Καλαμάτα να πάμε να φάμε γουρνοπούλα.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
2: Εντάξει.
1: Γιατί αυτό θα συμβεί πριν ακριβώς πάω στη Σκλίβανη.
2: Τέλειο.
1: Φεύγω από εκεί και μετά ανεβαίνω Σκλίβανη.
2: Τέλειο.
0: Έλατε μαζί τότε.
1: Σε Σκλίβανη από εκεί που θα είμαι είναι 5 ώρες και 20 λεπτά.
0: Από το Μιστρά στη Σκλίβανη.
1: Ναι.
0: Άντε ρε, το υπολόγισες, φοβερό.
1: Ναι. Αφού σας λέω έτσι.
2: Καλά, εντάξει, το υπολόγισε. Μπήκε στο Google Maps και το πάτησε.
1: Ασκήσε επί χάρτου.
2: Τι πολύ το υπολόγισε, ωραία. Δεν άνοιξε.
0: Ναι, ρε, φίλε, το είδε τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Έκανε μελέτη.
1: Ναι. Βέβαια, έκανα μελέτη.
0: Άρα είναι σίγουρο ότι θα πάει και θα έρθει.
2: Είναι σίγουρο.
0: Δηλαδή δεν είναι έτσι.
2: Όχι, ρε, τι βλαγίες λέμε εδώ τώρα. Μπρίκια κολλάμε.
0: Κυρίες και κύριοι, σε λίγο έρχεται το Letter Game. Ετοιμαστείτε. 2-11-18-91-8-9-8.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για το Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Μελίνα.
1: Γεια σου Μελινάκη. Μία από τις κολλητές μου τη λένε Μελίνα. Εσένα το Μελίνα από πού βγαίνει?
2: Από το Μελίνα.
3: Το Μελίνα, από πού να βγει το Μελίνα?
1: Της Μελίνας βγαίνει από το Σουμέλα. Από την Παναγία σου μελάρε, παιδιά, γιατί? Και τη λένε Μελίνα.
0: Υπάρχει Μελίνα, Μελίνα, Μελίνα. Μόνο
3: Μελίνα, Μελίνα.
1: Εντάξει, αλλά άμα ήταν σου μέλα και η φίλη μας.
3: Μήπως είσαι μια φίλη που γιορτάζει σήμερα και δεν είναι Χρήστο Αμελίνα.
0: Καλά, το ότι γελάς με αυτό. Με κάνει ανησυχώ.
3: Δεν σε χάλασε.
0: Το ότι γέλασε με αυτό.
3: Καλά, προφανώς θα γελάσει.
1: Καλά, είναι το κεφάλι μου κουδούνι. Μπορεί να γελάσω με οτιδήποτε σήμερα. Πλάκα κάνει. Σου λέξει πόσα φάρμακα έχω πάρει για να είμαι εδώ πέρα.
0: Που έχω μια φαγούρα. Άσχετο.
1: Άσχετο πολύ.
0: Τι με έχει πλάτη μου. Τέλο πάντων, λοιπόν.
1: Μελίνα. Έχει γίνει κοινωνό μια κατάσταση που ενδεχομένω δεν θα έπρεπε, αλλά έτσι είμαστε εμεί εδώ.
0: Έτσι είναι ο Ιούλιος. Θα παίξουμε με το γράμμα. Ορίστε.
2: Ακούγεστε λίγο άρρωστη.
1: Εγώ είμαι πολύ.
3: Δεν ακούγονται, είναι άρρωστη.
0: Εγώ είμαι καλά. Ελπίζω μην αρρωστήσω.
1: Φοράμε μάσκες.
3: Εκτός από εμένα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε Μελίνα με το γράμμα Φι.
1: Φι.
0: Φι.
3: Πώς λέμε φιφυρίκος.
0: Πάμε λοιπόν. Ζώο.
2: Βόκια.
0: Βόκια.
1: Φώκια.
0: Α, όνομα. Φώκια. Δεν ακούγεται καλά. Όνομα.
2: Φίλιππος.
0: Πράγμα.
2: Πράγμα. Παράση.
0: Φυτό.
2: Φίκος.
0: Φαγητό. Ωραία.
2: Φακέ.
0: Πόλη.
2: Πόλη. Φάρσαλα.
1: Ωραία.
0: Χώρα.
2: Φιλανδία.
1: Ναι.
0: Επάγγελμα.
1: Μπράβο σου, τα πας πολύ καλά.
2: Φιλόλογος.
1: Μπράβο.
0: Ομάδα ποδοσφαιρική.
1: Άσε μας με τις ομάδες. Είναι στην Τουρκία.
2: Ομάδα,
1: είναι στην Τουρκία μία, όχι Γαλατασαρά, η άλλη. Που έχει και ένα μπαχτσέ στο τέλος. Έλα.
2: Ένα μπαχτσέ.
1: Μπράβο.
0: Λίμνες, Ποτάνια, Βουνά.
2: Είναι σπουδά μια βουνά,
1: Τι είναι ο Γιάννης, τον έχεις δει ποτέ πως είναι? Δεν έχει.
2: Φενεός.
0: Μπράβο.
1: Είναι φενεός ο Γιάννης.
0: Μπράβο που δεν κατάφερε. Συγχαρητήρια.
1: Είσαι ενεός από αυτά που ακούσε, έχεις μείνει εννοούσα.
0: Okay.
1: Αλλά δεν το κατάλαβε γιατί δεν
0: είναι. Αυτό δεν ήταν πολύ.
1: Δεν είναι πολύ ελευθερία.
0: Ναι,
1: σαν την Αμελή.
0: Ήταν υψηλού επίπεδου.

0: τα κολλασμένα.
1: Δρόμος 89,8 και βλέπω το Γιάννη έτοιμο να πει κάτι δυνατό.
2: Ρε, εσύ διαβάζω, δεν είναι δυνατό, είναι τραγική ιστορία, αλλά ταυτόχρονα επειδή είμαι υπέρμαχος ότι μπορείς να κάνεις χιούμορ σχεδόν με τα πάντα, διάβασα και ένα πολύ αστείο σχόλιο κάτω από μια τραγική ιστορία. Άκου τι συνέβη στην Αργεντινή. Είναι μέσα σε ένα από αυτά τα μικρά τα μονοκινητήρια, τα αεροπλάνα, ο εκπαιδευτής πιλότων και η μαθήτρια, ας το πούμε έτσι, η ασκούμενη, ναι, η εκπαιδευόμενη. Και εκεί που πηγαίνουνε και τις κάνει μάθημα, ξαφνικά ανοίγει το παράθυρο και πηδάει.
3: Τι
2: ο πιλότος,
3: ρε,
2: αυτοκτονεί.
3: Τι λες,
2: με
3: ρε,
2: λίγα λόγια, λέγοντάς της, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Τσακ και πηδάει στο κενό. Mm-hmm. Και την αφήνει μόνη της την κοπέλα, mm-hmm, η οποία το προσγειώνει εν τέλει, μετά το αδιανόητο σοκ.
1: Σαν το Χάρισον Φόρντ στην ταινία που το προσγείωσε μόνος του.
2: Ως στο Air Force One.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο.
1: Θυμάσαι. Έτσι, τέτοιο στήλη, ναι, για λέγε.
2: Ναι, εντάξει, ένα μικρό αεροπλάνο κατάφερε το προσγείωσε και μάλιστα είχε και την ψυχραιμία μετά και του υπέδειξε και πού μπορεί να έχει πέσει ο πιλότος βάση το που πετάνε και τον βρήκανε. Μετά,
3: εντάξει. Αλλά είναι δυνατόν να.
1: Ανέκδοτο είναι σίγουρα. Ανέκδοτο.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, στοχίζομαι, στοχίζομαι. Δεν ανέκδοτο. Είναι είδηση από την Αργεντινή. Mm-hmm. Είναι είδηση από την Αργεντινή.
3: Φίλε.
2: Το σχόλιο που διάβασα είναι ότι γράφει ένα. Πόσες φορές να της πει ο άνθρωπος αφήνουμε απαλά το συμπλέκτη και κανένας κάνει στο μάθημα δεν άνοιξε.
1: Αφήνουμε. Τι μάθαινε λοιπόν, τι μάθαινε.
2: Τι μάθαινε, ήταν παιδί μου.
1: Άρα σημαίνει ότι την έμαθε καλά, μπράβο.
2: Ναι.
1: Κρίμα ο άνθρωπος.
2: Καλά, εντάξει, το συζητάμε τώρα. Αλλά φαντάσου
3: τώρα. Κρίμα το κορίτσι.
1: Όλοι κρίμα.
3: Που όλοι, φυσικά εννοείται
2: όλοι
3: κρίμα.
2: Προφανώς είναι τραγικό αυτό που κάνει ο άνθρωπος, αλλά σκέψου και την κοπέλα.
3: Βρίσκεται σε μια θέση να, ναι, να βλέπει έναν άνθρωπο να αυτοκτονεί μπροστά τη.
1: Ναι, είναι τρομερό.
3: Και μετά να έχει την ψυχραιμία.
1: Εκτός αν πίστεψε,
3: να μπορέσει να.
1: Αν πίστεψε ότι την είχε μάθει καλά. Ότι, δηλαδή, ίσως έτσι ήταν ένας τρόπος για να βεβαιωθεί ότι έχει μάθει πολύ καλά την εκπαίδευση.
2: Μπορεί κάποια ακραία μέθοδος.
1: Ναι, δηλαδή σου λέει.
2: Τύπου χαρακί, τον Ιαπωνέζι.
1: Έτσι θα αναγκαστείς να μάθεις, να το προσγειώσεις.
2: Ναι, μία φορά θα στο δείξω. Μία φορά θα στο δείξω.
1: Κοίτα. Δηλαδή, όταν λες σε κάποιον.
2: Κοίτα καλά.
1: Πρόσεξε λίγο το μάθημα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Κάτι άλλο από Αργεντινή που είδα ήταν με έναν οδηγό λεωφορείου. Το είδατε με στον αγώνα.
2: Πήδηξε και αυτό το παράθυρο.
1: Σχεδόν.
2: Να το.
1: Την
2: τι
1: ώρα,
2: Αργεντινή,
1: την ώρα,
3: τι ήταν
1: την
3: αυτό
1: ώρα
3: το
1: του αγώνα ήταν στο τιμόνιο. Οδηγούσε. Και γίνεται το 3-2 υπέρ της Αργεντινής, προκρίνεται φυσικά η Αργεντινή και παρατάει το τιμόνι και αρχίζει και ήταν εν κινήσει ακόμη ουσιαστικά το τέτοιο και πήγαινε σιγά σιγά και αρχίζει και αγκαλιάζεται με όλους τους επιβάτες, έγινε χαμός μέσα.
2: Είστε σίγουρα οδηγός.
3: Είστε
1: ψυχρεμός.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών,
4: ναι,
5: στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σύντατη των μισιών.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
18: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
23: Okay.
22: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για το δικό σας προβληματισμό.
1: Κοιτάξτε, τον διαβάζω τον προβληματισμό αυτό για να πούμε στην Παναγιώτα, γιατί η Παναγιώτα το στέλνει αυτό το προβληματισμό, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μου έχει συμβεί και δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Τι κατάλαβα, στέλνει πρόβλημα που δεν είναι πρόβλημα.
1: Για μένα δεν είναι πρόβλημα.
2: Υπομαθμίζεις την ανησυχία και τον προβληματισμό της
1: Αλεξάνδρας. Όχι, ίσα ίσα θέλω να της δώσω κουράγιο, να της δώσω μια αισιόδοξη πλευρά της ζωής, μάλλον να της δείξω και να της πω ότι όχι. Μην ανησυχείς καθόλου, Παναγιώτα. Εσείς, αν θέλετε να της πείτε το ίδιο ή κάτι άλλο αντίθετο, στο 6987-898-898 μπορείτε να το κάνετε. Γιατί τι λέει η Παναγιώτα?
2: Τι?
1: Είμαι 29 χρονών και πριν από λίγες μέρες βγήκα με μία παρέα φίλων. Στην παρέα ήταν και ένα παιδί 38 χρονών, τον οποίο γνώρισα πρώτη φορά. Ξεκινήσαμε να μιλάμε και τελικά περάσαμε όλο το βράδυ δυο μας. Στο τέλος της βραδιάς μου έδωσε το κινητό του και μου είπε, καταρχάς δεν έδωσε Instagram, έδωσε το κινητό, το καταλαβαίνετε.
0: Γιατί να φέρει τις ηλικίες, δεν κατάλαβα.
1: Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Για να κανονίσουμε να βγούμε μια μέρα οι δυο μας. Το μόνο που με προβληματίζει, λέει η Παναγιώτα, είναι η διαφορά ηλικίας.
0: Σιγά τη διαφορά ηλικίας.
1: Ποια διαφορά ηλικίας, ρε Παναγιώτα? Αναρωτιέμαι, στην καθημερινότητα μπορούν να ταιριάξουν δύο άνθρωποι με αυτή τη διαφορά? Θα έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα, τον ίδιο τρόπο ζωής, τις ίδιες προτεραιότητες, ή κάποια στιγμή θα αρχίσει να φαίνεται η ηλικιακή απόσταση? Δεν υπάρχει ηλικιακή απόσταση.
0: Λοιπόν, να πω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τέλειωσες.
1: Ναι.
0: Ή θες να το ολοκληρώσεις? Θες να το πας σε ρί?
1: Όχι. Όχι.
0: Άρα έχεις βάλει μια τελεία.
1: Τελεία.
0: Άρα μπορώ να μιλήσω?
1: Ναι, μπορείς.
0: Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δεν υπάρχει προβληματισμός. Είναι ο πιο γρήγορος προβληματισμός. Κλείσαμε. Τέλος.
2: Υπέροχα. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά σε πάρα πολύ λίγο για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Εκκλησιάζουσες Κατερίνα, όπου είναι στο θέατρο Πέτρα στην 3η 14 Ιουλίου.
0: Ποιο έπαιζε? Πες μου, σε παρακαλώ.
2: Θα κάνω αυτή την ερώτηση. Αυτό, λοιπόν. Ναι, ναι. Το Βλέπειρο τώρα. Η Εκκλησιάζουσες είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη.
0: Αριστοφάνης,
2: η γυναίκη,
0: ναι,
2: στην εξουσία. Όπου ο Βλέπειρος, ο κεντρικός χαρακτήρας, τον υποδίεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
0: Ποιο
2: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος?
0: Ποιο έχει αφήσει ιστορία?
2: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
0: Ποιο ηθοποιός?
1: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
0: Όχι.
2: Κοντά είσαι.
0: Άλλο. Έχει τρεις ευκαιρίες. Θήμιος Καρακατσάνης, ένα, δύο. Πες πολύ μεγάλους. Ψηλός.
1: Ο αγαπημένος.
0: Ψηλός, ψηλός. Πολύ ψηλός.
1: Τώρα είναι δύο.
0: 1,92.
2: 96 νομίζω.
0: 96.
2: 96.
1: Ποιος είναι, ρε παιδιά? Πείτε.
0: Είναι πολύ ψηλός.
2: Πολύ ταλαντούχος.
1: Πάρα πολύ ψηλός.
2: 96.
1: Ο Βλαδιμίρος Κυριακίδης είναι πάρα πολύ ψηλός.
0: Δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο.
1: Ο Μιχαλακόπουλος.
0: Όχι, έχει ακόμα δύο ευκαιρίες σου δίνουμε.
1: Ακόμα δύο ευκαιρίες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλο ηθοποιός. Δηλαδή,
1: ο Λευτέρης Βογιατζής.
2: Εντάξει, με καριέρα που τελείωσε νωρίς, αλλά αυτός ο ρόλος πραγματικά
0: δεν έχει παίξει πολλές παραστάσεις.
1: Α, δεν έχει παίξει.
0: Μπορεί να έχει μία-δύο παραστάσεις.
2: Τρεις-τέσσερις.
0: Ναι, οι άλλες ούτε καν.
1: Ποιος, ρε παιδιά?
0: Με τη Σοφία Φιλιππίδη έχει παίξει. Με τη Σοφία Φιλιππίδη ήταν σε αυτήν την παράσταση.
2: Φιλιππίδου.
0: Φιλιππίδου. Μπράβο.
2: Σκηνοθετούσε η Σοφία
1: Φιλιππίδου.
0: Χωρίς, είναι ξυρισμένο κεφάλι.
2: Έλα, άντε, θα το πούμε. Μην
0: όχι, περίμενε, κάτσε.
1: Ξυρισμένο κεφάλι, 1,96.
0: Ναι, ναι.
2: Σκηνοθεσία Σοφίας Φιλιππίδου, περιοδία.
1: Ο Τζόνης Καλημέρης.
0: Είναι ένα, ναι. Δεν είναι όμως, δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
2: Είναι Τζόνης όμως.
1: Ο Βαβούρας.
0: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης.
2: Είναι ο Βαβούρας.
0: Ο Κορδόνης.
1: Τι λες?
0: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως, ναι.
2: Συγγνώμη, γιατί γελάς? Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
0: Είχα δει.
2: Πες που είχες δει την παράσταση.
0: Θα πω μόνο ένα. Καταπληκτικός.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για το δικό σας προβληματισμό.
1: Κοιτάξτε, τον διαβάζω τον προβληματισμό αυτό για να πούμε στην Παναγιώτα, γιατί η Παναγιώτα το στέλνει αυτό το προβληματισμό, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί μου έχει συμβεί και δεν υπάρχει πρόβλημα.
2: Τι κατάλαβα, στέλνει πρόβλημα που δεν είναι πρόβλημα.
1: Για μένα δεν είναι πρόβλημα.
2: Υπομαθμίζεις την ανησυχία και τον
1: προβληματισμό της Αλεξάνδρας. Όχι, ίσα ίσα θέλω να της δώσω κουράγιο, να της δώσω μια αισιόδοξη πλευρά της ζωής, μάλλον να της δείξω και να της πω ότι όχι. Μην ανησυχείς καθόλου, Παναγιώτα. Εσείς, αν θέλετε να της πείτε το ίδιο ή κάτι άλλο αντίθετο, στο 6987-898-898 μπορείτε να το κάνετε. Γιατί τι λέει η Παναγιώτα?
2: Τι?
1: Είμαι 29 χρονών και πριν από λίγες μέρες βγήκα με μία παρέα φίλων. Στην παρέα ήταν και ένα παιδί 38 χρονών, τον οποίο γνώρισα πρώτη φορά. Ξεκινήσαμε να μιλάμε και τελικά περάσαμε όλο το βράδυ δυο μας. Στο τέλος της βραδιάς μου έδωσε το κινητό του και μου είπε, καταρχάς δεν έδωσε Instagram, έδωσε το κινητό, το καταλαβαίνετε.
0: Γιατί αναφέρει τις ηλικίες, δεν κατάλαβα.
1: Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Για να κανονίσουμε να βγούμε μια μέρα οι δυο μας. Το μόνο που με προβληματίζει, λέει η Παναγιώτα, είναι η διαφορά ηλικίας.
0: Σιγά τη διαφορά
1: ηλικίας. Ποια διαφορά ηλικίας, ρε Παναγιώτα? Αναρωτιέμαι, στην καθημερινότητα μπορούν να ταιριάξουν δύο άνθρωποι με αυτή τη διαφορά? Θα έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα, τον ίδιο τρόπο ζωής, τις ίδιες προτεραιότητες, ή κάποια στιγμή θα αρχίσει να φαίνεται η ηλικιακή απόσταση? Δεν υπάρχει ηλικιακή απόσταση.
0: Λοιπόν, να πω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τέλειωσες.
1: Ναι.
0: Ή θες να το ολοκληρώσεις? Θες να το πας σε ρί μέχρι?
1: Όχι. Όχι.
0: Άρα έχεις βάλει μια τελεία.
1: Τελεία.
2: Άνω,
0: άρα
2: άνω.
0: Μπορώ να μιλήσω?
1: Ναι, μπορείς.
0: Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δεν υπάρχει προβληματισμός. Είναι ο πιο γρήγορος προβληματισμός. Κλείσαμε. Τέλος.
2: Υπέροχα. Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά σε πάρα πολύ λίγο για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για τη θεατρική παράσταση Εκκλησιάζουσες Κατερίνα, όπου είναι στο θέατρο Πέτρα στην 3η 14 Ιουλίου.
0: Ποιος έπαιζε? Πες μου, σε παρακαλώ.
2: Θα της κάνω αυτή την ερώτηση. Αυτό, λοιπόν, ναι, ναι. Το Βλέπειρο τώρα. Η Εκκλησιάζουσες είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη.
0: Αριστοφάνης,
2: γυναίκες,
0: ναι,
2: στην εξουσία. Όπου ο Βλέπειρος, ο κεντρικός χαρακτήρας, τον υποδίεται ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.
0: Ποιος
2: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος?
0: Ποιος έχει αφήσει ιστορία?
2: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
0: Ποιος ηθοποιός?
1: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
0: Όχι.
2: Κοντά είσαι.
0: Άλλος. Έχεις τρεις ευκαιρίες. Θήμιος Καρακατσάνης, ένα. Δύο. Πες πολύ μεγάλους. Ψηλός.
1: Ο αγαπημένος μου.
0: Ψηλός, ψηλός. Πολύ ψηλός.
1: Τώρα είναι δύο.
0: 1,92.
2: 96 νομίζω.
0: 96.
2: 96.
1: Ποιος είναι, ρε παιδιά? Πείτε.
0: Είναι πολύ ψηλός.
2: Πολύ ταλαντούχος.
1: Πάρα πολύ ψηλός.
2: 96.
1: Ο Βλαντιμίρος Κυριακίδης είναι πάρα πολύ ψηλός.
0: Δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο.
1: Ο Μιχαλακόπουλος.
0: Όχι, έχει ακόμα δύο ευκαιρίες, σου δίνουμε.
1: Ακόμα δύο ευκαιρίες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ μεγάλο ηθοποιό. Δηλαδή,
1: ο Λευτέρης Βογιατζής.
2: Εντάξει, με καριέρα που τελείωσε νωρίς, αλλά αυτός ο ρόλος πραγματικά
0: δεν έχει παίξει πολλές παραστάσεις.
1: Α, δεν έχει παίξει.
0: Μπορεί να έχει παίξει μία-δύο παραστάσεις.
2: Τρεις-τέσσερις.
0: Ναι, οι άλλες ούτε καν.
1: Ποιος, ρε παιδιά?
0: Με τη Σοφία Φιλιππίδη έχει παίξει. Με τη Σοφία Φιλιππίδη ήταν σε αυτή την παράσταση.
2: Φιλιππίδου.
0: Φιλιππίδου. Μπράβο.
2: Σκηνοθετούσε η Σοφία
1: Φιλιππίδου.
0: Χωρίς, είναι ξυρισμένο κεφάλι.
2: Έλα, άντε, θα το πούμε. Μην
0: όχι, περίμενε, κάτσε.
1: Ξυρισμένο κεφάλι, 1,96.
0: Ναι, ναι.
2: Σκηνοθεσία Σοφίας Φιλιππίδου, περιοδία.
1: Ο Τζόνης Καλημέρης.
0: Είναι ένα, δεν είναι όμως, δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
2: Είναι Τζόνης όμως.
1: Ο Βαβούρας.
0: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης.
2: Είναι ο Βαβούρας.
0: Ο Κορδόνης.
1: Τι λες?
0: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως, ναι.
2: Συγγνώμη, γιατί γελάς? Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
0: Είχα δει.
2: Πες που είχες δει την παράσταση.
0: Θα πω μόνο ένα. Καταπληκτικός!

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι. Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Το όνομα σας?
2: Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Ο Γιώργος είναι στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ακούσαμε.
1: Ο Γιώργος είναι πονηρός.
0: Πού βρίσκεσαι Γιώργο?
2: Στη δουλειά είμαι, σε ψιλικατζίδικο δουλεύω.
0: Α.
2: Ελευθέριο Βενιζέλο δεν το λες.
0: Okay. Στο ψιλικατζίδικο που είναι πού, σε ποια περιοχή?
2: Μαρούσι.
0: Στο Μαρούσι, ωραία.
3: Έχει το Μαρούσι ψιλικατζίδικα.
0: Πώς δεν έχει ρε φίλε?
1: Το Μαρούσι είναι τίγκα στο ψιλικατζίδικο.
3: Τίγκα στο ψιλικατζίδικο.
1: Ναι, ναι, ναι, όπως το ακούς.
0: Ποιο από τα ψιλικά, ποιο φεύγει πιο πολύ? Τι πουλάς περισσότερο δηλαδή από τα ψιλικά σου?
1: Από τα προϊόντα εννοεί.
2: Ναι. Αυτή την περίοδο μπύρες και τέτοια.
1: Ο Κορδόνης έρχεται.
3: Περιπτερόμπυρα εννοείται.
0: Συγγνώμη, είναι
2: πατατάκια.
0: Είναι
3: παγωτό, παγωτό έχετε?
2: Και παγωτό εννοείται.
3: Και παγωτά, βέβαια.
0: Είναι ψιλικατζίδικο ή ας πούμε, θα το λέγαμε πολυκατάστημα, ένα μικρό μολ.
3: Ένα mini market.
0: Ναι, ναι. Όχι mini market. Ένα μικρό σούπερ μάρκετ.
3: Σούπερ μάρκετ.
0: Τα έχει όλα, φαντάζομαι, δεν είναι?
2: Έχουμε τα πάντα. Ό,τι θέλετε.
0: Να βρούμε τι δεν έχει. Τι δεν έχει. Έχεις πρόκες.
1: Πρόκες.
3: Πρόκες.
2: Πρόκες. Πρόκες δεν έχω, είναι η αλήθεια.
1: Ορίστε, βρήκαμε τις πρόκες που δεν έχει.
0: Έτσι, έτσι.
3: Από τα πιο δύσκολα πράγματα να βρεις είναι πρόκες, καρφιά και τέτοια πράγματα.
1: Πρέπει
3: να
1: πας
3: σε χρωματοπολείο, σιδηροπολείο.
0: Ναι, δεν
1: έχω δίπλα στο σπίτι μου, παιδιά, ένα. Έχει τα πάντα. Πιστεύω ότι είναι από τα πιο χρήσιμα. Όχι, τέτοιο.
0: Χρώματα σιδηρικά.
1: Νομίζω ότι είναι από τα πιο χρήσιμα μαγαζιά.
0: Ναι, αλλά.
1: Για έναν άνθρωπο.
0: Παγωτά δεν έχει.
1: Έχει δίπλα ένας άλλος.
0: Α, λέω εκεί, δεν μπορεί να το βρει. Α, είναι και οι δύο μαζί.
1: Παιδί μου, είναι στην Ηρακλήτου, έχει τα πάντα. Δεν φαντάζεσαι τώρα τι γίνεται.
0: Ωραία, λοιπόν, θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά και ένα λεπτό είναι για το Letter Game. Εδώ έχεις όσο χρόνο κρατάνε τα τραγούδια. Πάμε.

0: Λοιπόν, γελάει. Γελάει γιατί είπα ένα λεπτό. Πήγα να πω, είσαι ένα λεπτό. Αλλά το έκανα στροφή στο να. Είναι στην κρυβόρα, πώ τριμπλάρω μα.
1: Καταπληκτικό.
0: Πώ τρίμπλαρα.
1: Θα έδινε το χέρι σου στο δικό μου που δεν το δώσει. Δεν το δίνω. Γιατί είναι γεμάτο μικρό.
0: Δεν μα έδινε ότι μα κούλασε ακόμα. Έτσι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Μην το ξανακάνει αυτό.
2: Έλα ρε, τώρα μπορεί να σου πει.
0: Εγώ θα φύγω, θα φύγω, στο λέω.
2: Έλα, εσύ φταίει τώρα.
0: Όχι, θα φύγω.
1: Ποια είναι η λέξη.
3: Η αγκαλιά.
1: Συγχαρητήρια!
0: Έχεις μια αγκαλιά από την Κατερίνα.
1: Μεγάλη. Ναι. Όχι τώρα, τον θα γίνω καλύτερα.
0: Ναι. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο.
1: Φιλάκια, γεια.

0: Δρόμος 89,8 και ο Γιάννης ο Κορδόνης, ο γνωστός Γιάννης Κορδόνης, ο Βλέπυρος, έτοιμος για ανακοινώσεις.
1: Πριν περάσω στην ανακοίνωση την οποία έχω, διαβάζω ένα διάλογο που λέει, λέει μια κοπέλα, εμένα μου αρέσουν οι άντρες που έχουν ωραίο λεξιλόγιο, αλλά όταν έχουν κάτι να πούν και δεν κάνουν έτσι στήρα επίδειξη, και απαντάει ότι πράγματι, δυστυχώς εδώ που έχουμε φτάσει, οι λιποβαρείς, αποχρεμτικές τιμιδίες, ραμπεσαντρατανάβη, σοδομούνα, ηθαλή, στήλα και σπρευμοθόρακα.
0: Το οποίο τι σημαίνει.
1: Ραμπεσαντρατανάβη, το καλύτερο.
2: Δεν ξέρει.
0: Για κάνα μετάφραση.
2: Δεν ξέρει.
1: Δεν σημαίνει κάτι. Πετάει λέξη έτσι.
0: Μήπως σημαίνει.
1: Έχει λεξιλόγιο πλούσιο. Τι σημαίνει.
0: Δεν μπορεί να σημαίνει κάτι.
1: Τι σημαίνει. Τι σημαίνει εδώ, λοιπόν, ο Δρόμος 89.
0: Ναι.
1: Σε στέλνει για τρεις μέρες στη μαγευτική Νάξο για να απολαύσει ατελείωτες και σαφένιες παραλίες, γραφικά σοκάκια της χώρας, τις μοναδικές γεύσεις του νησιού. Διαμονή για δύο άτομα στο Plaza Beach Hotel, θέα η παραλία της Πλάκας. Και φυσικά σας βάζουμε και τακτοπλοϊκά εισιτήρια δωρεάν. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, στείλτε στο 54301 τη λέξη Δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος. Στην επόμενη εκπομπή που θα ακολουθήσει της Ράνιας Αντωνάκη, σήμερα θα γίνει και η κλήρωση.
2: Να τα λέμε αυτά.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
5: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα βισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκεί.

0: Εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες «θα το πάρω». Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες «πού θα τα βάλω όλα αυτά». Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.

0: Πρωινό στον
1: δρόμο. Δρόμος 89,8. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα μας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας σήμερα.
2: Ναι, Παρασκευή.
1: Είναι Παρασκευή σήμερα. Προσέξτε όμως, διαβάζω το εξής. Αύριο δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή. Χθες δεν ήταν Τρίτη ή Τετάρτη. Σήμερα δεν είναι Δευτέρα ή Πέμπτη. Τι μέρα είναι?
3: Α, δεν το προσέχουμε αυτό που λες.
1: Ναι.
2: Sorry. Ήτανε Παρασκευή.
3: Δεν το προσέχα.
1: Με κοίταζες όμως, με κοίταζες.
3: Σε κοίταγα, νομίζω θα καταλήξεις κάπου. Αλλά είναι τύπου γρυφός.
1: Ναι.
2: Αφού είναι Παρασκευούλα, μόνο την Παρασκευούλα.
3: Μπορείς να το ξαναπείς.
1: Αύριο δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή. Χθες δεν ήταν Τρίτη ή Τετάρτη. Σήμερα δεν είναι Δευτέρα ή Πέμπτη. Τι μέρα είναι? Όποιος το βρει, θα τον παραδεχθώ.
2: Δεν είναι η Παρασκευή, ρε Γιάννη.
3: Παρασκευή δεν είναι, γιατί λέει αύριο δεν είναι Σάββατο ή Κυριακή. Άρα δεν είναι Παρασκευή.
1: Σωστό.
3: Δεν είναι Σάββατο. Δεν είναι Δευτέρα. Δεν είναι Πέμπτη. Επίσης λέει ότι χθες δεν ήταν Τρίτη ή Τετάρτη.
1: Χθες δεν ήταν Τρίτη ή Τετάρτη.
3: Άρα δεν είναι ούτε Πέμπτη ούτε Τετάρτη. Άρα τι μέρα είναι, Κατερίνα μου?
2: Είναι Τρίτη.
3: Είναι Τρίτη.
1: Είναι Τρίτη.
3: Είδε πω σε οδήγησα προ την επιτυχία.
2: Πραγματικά. Μου έβαλε τη λύση στο μυαλό μου.
3: Αυτό
2: θα μπορούσε να γίνει πολύ καλό δάσκαλο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν θα μπορούσα. Το έχω δοκιμάσει.
2: Ήμουν
3: ο χειρότερο.
2: Ήσουν ο χειρότερο γιατί?
3: Δεν έχω καθόλου υπομονή. Τελείωσα δηλαδή την καριέρα μου ως δάσκαλος όταν είχα πάρει το βιβλίο μαθηματικών και το κοπάναγα πάνω στο παιδί που του έκανα μάθημα. Γιατί είχε πετάξει ένα κουνέλι που είχε πάνω στο κεφάλι μου εκείνος προηγουμένος και είχαμε οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση και πήρα μετά τη μαμά του και λέω: κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται άλλο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σταματάω.
2: Τι κρίμα ρε να πάρει. Εγώ είμαι σίγουρο ότι θα γινόσουν πολύ καλό δάσκαλο.
3: Θα μπορούσα να κάνω μάθημα μόνο σε παιδιά τα οποία είναι άριστοι μαθητές που μετά δεν θα χρειαζόταν να του κάνω εγώ μάθημα, θα μου πει. Αλλά αν δεν το, είναι σαν το δάσκαλο. Τον πιλότο που πήδηξε από το.
1: Να πήδαγε.
3: Έτσι έφυγα και εγώ, να πήδαγα από κάτω.
2: Χριστέ μου.
3: Ναι.
2: Πόσο χρόνο ήταν το παιδάκι που σου πέταξε το κουνέλι?
3: Πρώτη γυμνασίου.
2: Α, πρώτη γυμνασίου.
3: Ήταν μεγάλο το άτιμο.
2: Ναι. Το κουνέλι ήταν μεγάλο.
3: Για την ηλικία του ήταν πολύ μεγάλο. Ήταν βραντισμένο κουνέλι.
1: Το έπνιξε το κουνέλι.
3: Το κουνέλι δεν το ακούμπησε καθόλου, ορκίζομαι. Μόνο το παιδάκι.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον άνθρωπό μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα, όπου. Τώρα θέλω να δώσετε προσοχή. Τι συνέβη σήμερα? Ζήτησε ένας μερακλής θαμώνας του καφέ να του φτιάξει ένα σάντουιτς. Μέσα σε όλα ζήτησε να του βάλει και αυγό.
2: Α.
1: Και από εκεί προέκυψε η άχρηστη πληροφορία που λέει.
2: Εμένα δεν μου αρέσουν τα σάντουιτς με το αυγό.
1: Ούτε
2: μέσα.
1: Εμένα.
0: Εμένα πολύ.
1: Εγώ αυγό τρώω μόνο σε
2: ομελέτα. Λίγο τη θέση
0: εμένα
2: μου.
0: Και ομελέτα μου αρέσει μέσα και αυγό.
1: Ομελέτα μου αρέσει αυγό, βραστό
2: εγώ
1: με τίποτα.
2: Εγώ καθόλου τίποτα.
1: Πολύ μάλλον. Έχεις δύο αυγά.
2: Κάποιοι το βάζουν και σε κρέπες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Σε πληροφορώ ότι στα πρωινά τα αυγά πια τα κάνουμε 500 διαφορετικούς τρόπους.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε
2: ναι,
0: όλα αυτά
2: ισχύει.
0: Και σαν ντουιτσάκια που τα βάζω.
1: Και τα τρως όλα εσύ.
2: Ναι,
1: τους...
2: αλλά,
0: με όλους τους τρόπους.
2: Εμένα δεν μου αρέσει. Όπως τα ποσέ. Δεν μπορώ να τα καταλάβω μέσα σε σάντουιτς τα ποσέ.
0: Αν δεν σε αρέσει τα ποσέ.
2: Όχι, δεν μπορώ να το καταλάβω μέσα σε κάποιο σάντουιτς.
1: Εγώ συμφωνώ με την Κατερίνα.
0: Τα θες χωρίς ψωμί δηλαδή. Ή τα θες ξεχωριστά.
2: Τα θέλω τα αυγά, ναι.
1: Έχεις δύο αυγά.
0: Παραδοσιακή, παραδοσιακή, παραδοσιακή.
1: Το ένα είναι βρασμένο.
2: Ναι.
1: Το άλλο δεν είναι.
2: Ναι.
1: Αλλά εσύ. Έχεις μπερδευτεί.
2: Δεν ξέρεις ποιο είναι ποιο.
1: Και δεν ξέρεις ποιο είναι ποιο.
2: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
1: Το έβρασες, ας πούμε, το άφησες μετά. Δεν μπορεί να το καταλάβεις από τη θερμοκρασία. Οπότε λες, όχ, τι κάνω τώρα.
2: Με ενδιαφέρει
1: ποιο
2: πολύ.
1: Είναι το βρασμένο και ποιο είναι το άβραστο.
2: Μου έχει συμβεί γιατί σου έχει συμβεί. Το βρασμένο το βάζεις στο ψυγείο. Μετά
1: ακριβώς.
2: Είναι και τα δύο κρύα. Οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Ακριβώς.
0: Μεγάλο πρόβλημα, πραγματικά.
1: Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Εγώ έχω τώρα ένα. Χτες το βράδυ το κοίταζα. Έχω ένα αυγό.
1: Ναι.
0: Και δεν θυμάμαι αν είναι το βρασμένο ή το τέτοιο. Το έχω και σε εκείνο το σημείο.
2: Είδες.
0: Και δεν ξέρω τι να κάνω.
1: John Cordon is here!
2: John Cordon, όχι, John κάτω παύλα
1: Cordon. John κάτω παύλα Cordon. Πώς θα τα ξεχωρίσετε, παιδιά?
2: Πώς.
1: Πώς θα τα ξεχωρίσετε?
0: Το σηκώνεις και το βάζεις μέσα στο νερό.
1: Όχι.
0: Γιατί αν είναι... πάντως, μάλλον δεν το ξέρεις.
1: Αυτό είναι με αυτό μαζί σου βγήκε. Αυτό είναι, είναι καλό το αυγό ή όχι. Το θυμάσαι.
0: Εσύ νομίζω και αύριο το βάζεις και αν πέσει κάτω.
1: Έτσι
0: είναι...
1: βλέπεις αν είναι καλό το αυγό ή όχι. Τώρα αν είναι βρασμένο ή άβραστο, όχι. Θα
0: για
1: πέσει ούτως ή άλλως.
0: Σωστό.
1: Θα τα στρίψεις.
2: Σταμάτα.
1: Θα το βάλεις πάνω στον πάγκο και θα το γυρίσεις. Σαν να γυρνάς μπουκάλα. Mm-hmm. Και θα μου πεις ωραία και θα τα στρίψω. Και πώς θα καταλάβω. Το αυγό.
2: Ναι.
1: Έχεις δύο αυγά. Θα τους κάνεις σαν έναν αγώνα ταχύτητας. Το αυγό περιστρέφεται αρκετά πιο γρήγορα.
2: Ποιο?
1: Όταν είναι βραστό.
2: Α.
1: Παρά ομό. Ναι, άρα χωρίς να το σπάσεις,
0: είναι πιο σκληρό.
1: Αρχίζεις και τα στριφογυρνάς και αυτό που πηγαίνει γρήγορα είναι το βρασμένο. Ενώ το άλλο που πηγαίνει αργά είναι το ομό.
2: Ναι, αλλά δεν τον βοηθάς τώρα τον Χρήστο.
0: Κατερίνα.
1: Γιατί?
2: Ο Χρήστος έχει ένα αυγό. Εγώ έχω δύο αυγά, μπορώ να το κάνω.
1: Συγγνώμη, όχι ένα αυγό, τι δεν θα καταλάβει.
0: Εγώ έχω λύσει. Έχω λύσει, Κατερίνα. Τώρα που έβλεπα και το Γιάννη που το έλεγε αυτό,
2: το
0: βρήκα.
2: Θα στριφογυρίσεις το αυγό, Γιάννη.
0: Όχι. Έχω το Γιάννη απέναντι. Έχω το αυγό. Πηγαίνω λοιπόν με αυτό το αυγό. Έτσι βλέποντας το Γιάννη που έχει αυτό το αυγοειδές κεφάλι.
2: Είναι εντελώς αυγοειδές κεφάλι.
0: Πας το αυγό πάνω στο κεφάλι του Γιάννη.
2: Και ό,τι γίνει.
0: Εάν ανοίξει το αυγό γεμίσει.
2: Θα ψηθεί εκεί πάνω.
0: Το κεφάλι του Γιάννη γίνει.
2: Θα ψηθεί εκεί πάνω.
0: Αν είναι, αν είναι όμως το βραστό, ναι, το αυγό θα τίποτα παραμείνει στη θέση του.
2: Του λες και με ένα Χριστό, αν είναι λοιπόν, ξέρεις... Ανέστη και τα λοιπά.
0: Και ξέρεις τι έχεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ φταίω, προσπαθώ να μιλήσω επιστημονικά και να σας μάθω πέντε πράγματα εδώ πέρα.
2: Ναι,
1: εγώ φταίω. Μα την Παναγία φταίω.
2: Να σου πω κάτι. Όντως, εσύ φταίς.
1: Εγώ φταίω, εγώ φταίω, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Θα παίξουμε letter game.
0: Να παίξουμε letter game. Αφού το θέτετε το θέμα, εγώ θα το πω ότι έχουμε ένα letter game 2-11-18-91-8-9-8. Ετοιμαστείτε γιατί έχουμε γυαλιά ουζου, ζευγάρι.
2: Ουζου.gr. Μπείτε γιατί είναι αφενός ανανεωμένο το site της ουζου, ουζου.gr, να το ξαναπώ άλλη μια φορά, αλλά έχουν και μια καταπληκτική κολεξιόν, η πιο hot κολεξιόν σε γυαλιά που μπορείτε να φανταστείτε.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε στο δρόμο 89,8, όπως ξέρετε, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Ποιοι είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο? Για άκουσα ονόματα, ποιοι είναι μέσα, πείτε μας.
1: Χρήστος Φερεντίνος.
0: Ναι. Σωστά.
1: Καταρίνα Καραβάτου.
0: Σωστά.
2: Το βρήκαμε, παρόλο που δεν ακούγομαι σαν την Καταρίνα Καραβάτου, γιατί είμαι κρυωμένη, αλλά εγώ είμαι.
0: Πάμε το επόμενο.
1: Γιάννης Κορδόνης.
0: Σωστά. Και...
2: εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Και ποιος είναι ο Μάνος ή ο Δημήτρης?
0: Ο Δημήτρης!
2: Μωρέ, μπράβο!
0: Δημήτρης Αρετάκης.
3: Όλο το team! Όλο
2: το team!
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσέξτε τη λεπτομέρεια. Ξέρει όλους τους ηχολήπτες του δρόμου 89,8.
3: Γιατί δρόμο 89,8 δεν ακούς μόνο το πρωί, παρόλο που εντάξει, καλύτερη που πριν το πρωί. Αλλά ακούς όλη την ημέρα.
2: Ακριβώς.
0: Το όνομά σου?
1: Νίκη.
0: Η Νίκη πάει για τη Νίκη, εάν καταφέρει να βρει 10 απαντήσεις μέσα σε ένα λεπτό. Με το γράμμα ε.
2: Νίκη, πιστεύουμε σε σένα, θα τα καταφέρεις.
0: Ξεκινάμε λοιπόν. Ζώο.
1: Ελέφαντα.
0: Όνομα.
1: Ελένη.
0: Πράγμα.
1: Ελαττήριο.
0: Φυτό.
1: Ελιά.
0: Φαγητό.
1: Ελιές.
2: Ναι.
0: Πόλη.
1: Ελευθεροχώρη.
0: Χώρα.
1: Χώρα.
2: Η δικιά μας είναι.
1: Ελλάδα, σωστό.
0: Επάγγελμα.
1: Ελαιοχρωματιστής.
0: Ομάδα.
1: Ξέρω εγώ, υπάρχει ελληνικός.
0: Όχι.
1: Καφές. Εθνικός,
0: ναι. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά από εύσιλον.
2: Είναι το μεγαλύτερο βουνό. Είναι το πιο ψηλό βουνό. Μπράβο, Νίκη.
1: Ευχαριστώ.
2: Ήσουν φτιαγμένη για τη Νίκη.
0: Πολύ καλή παίχτρια. Και αν δεν είχε την παρέμβαση της Κατερίνας, θα της έδινα άριστα.
2: Νίκη, πες πώς θα σε βοήθησα.
0: Δυστυχώς όμως χάλασε αυτή η άρτια, η άψογη Νίκη από αυτή την παρέμβαση.
3: Και γιατί... είναι κρίμα πραγματικά.
0: Ναι, είναι κρίμα. Θα ήταν μια από τις καλύτερες παίχτες. Κρίμα. Ξαναπάρε μας όταν θα έχει ξαναρρωστήσει.
2: Θα με πνίξεις, άτιμε.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για τον παράδεισο και την κόλαση.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ιάσονας μας στέλνει το εξής: μια φορά το μήνα με την κοπέλα μου κλείνουμε ραντεβού σε ένα all day spa. Κάνουμε περιποίηση προσώπου, θεραπείες σώματος, μασάζ και ό,τι άλλο έχει το πρόγραμμα. Και όταν φεύγουμε, νιώθω λες και έχω κάνει εργοστασιακή επαναφορά. Νιώθω υπέροχα. Φεύγει όλη η κούραση, φεύγει η ένταση, αισθάνομαι καινούριος άνθρωπος. Αν το μάθουν όμως οι κολλητοί μου, θα με κοροϊδεύουν για πολύ καιρό. Μεγάλη καζούρα, θα φάω μεγάλο δούλεμα.
1: Γιατί?
0: Οπότε είναι ένα καλά κρυμμένο μυστικό ανάμεσα σε μένα και στην κοπέλα μου. Όμως, μία μέρα της ξέφυγε, το είπε,
1: ναι,
0: το ανέφερε, το μάθαν οι κολλητοί μου και αυτό. Τι ήταν η αιτία να τσακωθούμε πάρα πολύ.
1: Με την κοπέλα?
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά όμως λέει.
1: Θέλω λίγο να βλέπω.
2: Γιατί να τον κοροϊδεύσουν, ρε Κατερίνα, οι φίλοι του? Επειδή θα πάει να κάνει λίγο
1: εσύ
2: μια
1: που είσαι ο κατεξοχήν τύπος, ο οποίος θα κοροϊδεύει ένα φίλο σου, ο οποίος πάει να κάνει σπα. Εξήγησέ μας γιατί τον κοροϊδεύει.
2: Εγώ έχω κοροϊδεύσει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια. Τα γκούλια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
0: Εννοείται δεν θα με κοροϊδέψει, γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, να πηγαίνει τον ποδιό.
1: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος. Δεν
2: κάνω να κόψει τα νυχάκια μου.
1: Μανικιούρ, όχι,
0: θα κάνω.
1: Κάνω μανικιούρ, πεντικιούρ.
2: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
1: Κάνεις μανικιούρ, πεντικιούρ, επίσης κάνεις, βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
0: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
1: Βέβαια.
0: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Συγγνώμη, μπορεί να με κοροϊδέψει, όχι.
2: Φίσπα, φίσπα.
0: Έχω στοιχεία γι' αυτόν.
2: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας.
1: Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Αυτοί που τα κάνουν, αυτοί κοροϊδεύουν πιο έντονα αυτούς που το κάνουν.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή είναι πολύ κοντά. Πώς το λένε τον άνθρωπο αυτόν?
0: Ιάσονας.
1: Ο Ιάσονας.
2: Ο Ιάσονας. Ο Ιάσονας.
1: Η ντούπλη. Ιάσονα, δεν ήταν ωραίο που το είπε. Τη ξέφυγε, φαντάζομαι. Θέλω να τα ξαναβρείτε. Δεν θέλω να αυτό το πράγμα να
0: σας
1: προκαλέσει μια απόσταση.
0: Πόσο χουλιγκάνια είναι.
1: Ό,τι να είναι. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Ότι πραγματικά καταπιέζουν έναν άνθρωπο τις ανάγκες του,
0: ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: τον κάνει να αισθάνεται όμορφο.
0: Δεν
1: και λέγεσαι φίλος Χριστό!
0: Όχι, δεν,
1: δεν λέγεσαι φίλος Χριστό!
2: Ιάσονα, γράψ' τους τα παλιά.
0: Σε έχω κοροϊδέψει ποτέ εγώ για αυτά που ξέρω για σένα, Γιάννη.
1: Κάλτα και κάνε πεντικιούρ.
2: Ιάσονα, πήγαινε κανένα ιαλουρονικό. Να έρθει τα ίσω αγορίνα μου.
1: Και
2: ας τους να λένε.
1: Ας το κάνω πια. Λοιπόν, ήθελα να σας πω κάτι άσχετο με αυτό που λέγαμε, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Χριστό, εννοείται, δεν υπάρχει θέμα.
0: Όχι, όχι, και εσύ με μα πήγαινε κανένα με τα ψαράκια.
1: Εσείς τώρα που θέλετε να σπουδάσετε οτιδήποτε έχει να κάνει με ανθρωπιστικές επιστήμες και ψυχολογία, ξέρετε που θα πάτε. Θα πάτε στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, γιατί είναι το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα. Έχει 37 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά και συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, έχετε προσωπικό career coach, έχετε δυνατότητα διαζώσης ή blended φίτησης, δηλαδή άνθρωποι προσπαθούν να σας κάνουν να κάνετε μια επιλογή που θα κάνει και τη ζωή σας πιο εύκολη, αλλά και να σπουδάσετε αυτό που ονειρεύεστε. Ως 31 Ιουλίου μπορείτε να επιφεληθείτε από τις ειδικές υποτροφίες και τις εκπτώσεις, οπότε για μπείτε στο www.icps.college ή πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210-645-6565 για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Γιάννη, αυτό πώς λέγεται που κάνεις με τις δονήσεις που πηγαίνεις και που κλείνεις τα μάτια, που βάζετε λουλούδια και ακούτε δονήσεις?
2: Δονησιακό.
0: Μπράβο, αυτό θέλω να μου πεις που είναι.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Δρόμος 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
4: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Ο δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
4: Υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν σε νέους τόπους. Και υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν πίσω στον εαυτό σου. Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπογράφει την Οδύσσια, μια επική μυθική περιπέτεια γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, μεταφέροντας για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Η Οδύσσια. Από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
5: Η ταινία της εβδομάδας από τον δρόμο 89,8 και την Tanwir.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
21: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
20: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
21: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
22: Σύγκρατη κομισιόν.
20: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
21: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
20: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
23: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
25: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
26: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8 και ο Γιάννης Κορδόνης κάτι ετοιμάζεται να πει.
1: Θέλω να πω κάτι, να εκφράσω πάρα πολύ σύντομα την συμπαράστασή μου στα Κοτόπουλα. Mm-hmm. Διότι χθες που ήταν άρρωστη η Κατερίνα, μίλαγα μετά με την μαμά μου, μου λέει πώς είναι η Κατερίνα. Λέω, ταλαιπωρείται, είναι κρυωμένη.
2: Ναι,
1: μου λέει,
2: ταλαιπωρούμε πολύ.
1: Μου λέει κοτόσουπα.
0: Κοτόσουπα είναι φάρμακο.
1: Και λέω, είναι φάρμακο, αλλά τι αδικία είναι αυτή που έχουμε στήσει εναντίον των κοτόπουλων. Δηλαδή, είσαι άρρωστος. Τι σου λένε, κοτόπουλο. Θες να κάνεις διατροφή για να δυνατήσεις ή να δεθεί, κοτόπουλο.
2: Φιλέτο κοτόπουλο.
1: Ναι, λες, όχι πάλι μου, χάρη, όταν να φάμε κάτι γίνω κοτόπουλο. Γιατί ρε,
0: όντως.
1: Γιατί στα πάντα να δυναστρεφόμαστε εναντίον των κοτόπουλων.
2: Ναι.
1: Οπότε θέλω να πω αλληλεγγύη στο κοτόπουλο και να σε ρωτήσω, έφαγες κοτόπουλο να νιώσεις καλύτερα?
2: Όχι, δεν έφαγα.
1: Και πώς ένιωσες καλύτερα?
2: Έφαγα ψάρι.
1: Ένιωσες καλύτερα με το ψάρι?
0: Ψαρόσουπο δηλαδή.
2: Ξέρεις, όχι ψαρόσουπο, ψάρι σκέτο.
1: Τι έφαγες, γάβρο τηγανιτό?
2: Όχι ρε, εσύ έφαγα.
1: Άρρωστη είσαι.
2: Ένα ψάρι στο φούρνο με λαχανικά βραστά, γιατί θεώρησα ότι αυτό θα με κάνει.
1: Και πήρες τα πάνω σου, ένιωσες καλύτερα μαζί.
2: Κοίταξε,
1: αυτό.
2: Δεν έχω τρελαθεί. Ίσως θα πρέπει να έχω φάει κοτόπουλο. Αλλά ξέρεις τι άλλο έκανα. Θυμάστε που σας είπα που.
1: Βεντούζα!
2: Βεντούζα, ρε, εσύ δεν έχω κάποιον να μου κάνει βεντούζα. Αν και υπάρχουν ειδικά βεντουζάδικα, να ξέρεις.
1: Έχουν εκλείψει άνθρωποι παλιά που πετάγανε βεντούζα. Η γιαγιά μου έκανε πολύ καλή βεντούζα.
2: Και εμένα η γιαγιά μου. Όποιον έβλεπε μπροστά της, έκανε μια βεντούζα. Πέτουσε και φυσικά και η ίδια. Είναι η γιαγιά μου που έβαζε και τα.
1: Τις βδέλες.
2: Τις βδέλες στα πόδια που σκοπεί.
0: Σε εσένα και στις ξαδέρφες σου.
2: Στα πόδια της μόνο. Δεν έχει τοποθετήσει βδέλες σε κάποιον άλλον. Η ίδια όμως έκανε.
0: Στις θείες σου είχε έβαζε.
2: Όχι, ρε.
0: Μόνο σε σένα.
2: Όχι, μόνο σε εκείνη. Μόνο σε εκείνη. Το άλλο λοιπόν που έκανε, γιατί έχουμε βγάλει το πρόγραμμα. Λοιπόν, πρώτα θα πάω στα βουνάρια και μετά θα πάω πάνω Σκλίβανη. Και μετά σκέφτηκα ότι πρέπει να πάρω να κλείσω για τα Μάρμαρα που σας έχω πει, αυτή την τρομερή παραλία στα Σφακιά, που είναι ο φίλος μου μπροστά όμως εκεί πέρα για να φάμε. Πρέπει να κάνω ένα rearrangement για την ημερομηνία, διότι ενώ ήταν να πάω, ας πούμε, εγώ, η Αέλια και ο Αρίωνας, η Σταυρούλα και ο Βαγγέλης, μετά είπα ότι θα έρθει ο Παναγιώτης με τη Δούκισσα, οπότε έχουμε άλλους δύο. Μετά έχουμε την Αλεξία με τον Γιώργο τον Παντελή. Μετά έχουμε την Ευανθία, τον Κώστα και την Ελένη. Θα έρθει οπωσδήποτε, φαντάζομαι, γιατί θα είναι ήδη στα Χανιά, και η άλλη φίλη μας, η Μαρία Ελένη, με τους γονείς της, με την Ατάσα μας και τον Γιώργο. Θα είναι εκεί πέρα και φίλοι μας στη Δέσποινα, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Πού θα πάνε όλοι αυτοί?
2: Θέλω να πάω όλοι
1: στο Σκλίβαν και στα βουνάρια. Κάτι έχω αγχωθεί, ρε χαμόδι.
0: Εγώ τρόμαξα.
1: Εμείς στα βουνάρια δεν χωράμε όλοι αυτοί.
0: Ούτε στη Σκλίβαν.
1: Μην τολμήσεις. Δεν χωράμε, αλήθεια.
2: Όχι ρε, στα Σφακιά θέλω να τους πάω αυτούς. Αυτά θα γίνουν πριν έρθω στα βουνάρια και στη Σκλίβαν.
1: Θα μείνετε όλοι σε ένα πράγμα.
2: Όχι, θα πάμε εκδρομή, αλλά δεν πρέπει αφού έχουμε γίνει.
0: Παναγία μου, τρόμαξα.
2: Θα σας πω. Λέει ο ένας, που θα πάτε εκεί. Πού θα πάτε εκεί και μετά, ναι. Όλοι μαζευόμαστε, ναι, στα Χανιά, ναι. Δεν είναι υπέροχο αυτό, ρε φίλε?
0: Πολύ ωραίο να πάτε στα Χανιά.
2: Δεν είναι
0: χαρά.
2: Πολύ ωραίο. Και επειδή θα περάσουμε πολύ ωραία, σκέφτομαι να τους φέρω και στη Σκλίβανη, γιατί τους αρέσουν πάρα πολύ τα πανηγύρια. Αλήθεια.
1: Εντάξει, το πανηγύρι, ναι. Ο καπιτάνος θα είναι ωραίο.
2: Ναι.
0: Απλώς θα σας κλείσω τραπέζι, άμα είναι.
2: Εννοείται.
0: Γιατί δεν βρίσκεις, δεν πέφτει καρφίτσα.
2: Μέτρα πώς ήταν, να δεις.
0: Τι, έχουμε 3, 62 άτομα.

0: Δρόμος 89,8 και ήρθε η ώρα για το δικό σας προβληματισμό.
1: Φυσικά και ήρθε αυτή η ώρα και τη χαίρομαι πάρα πολύ, διότι αυτός έρχεται από τον Οδυσσέα που απροπώ.
0: Ο Οδυσσέα! Αυτή την εποχή.
2: Οδύσσια έρχεται έτσι. Τώρα
1: να
2: εδώ.
1: Να σχολιάσουμε το κάνατε χτες που ήμουν άρρωστη. Το τέλος του
0: κάτι
1: κάνατε.
0: Για τον Όλα, ναι.
1: Συγγνώμη, είπατε και για τη Λουπίτα Νιόγκο που την είπε στον Όμηρο.
0: Ναι, το είπαμε. Ναι, ναι.
1: Α, το έχετε πει αυτό.
2: Είσαι με Λουπίτα ή με Όμηρο?
1: Θέλω με Όμηρο.
0: Και εμείς.
1: Α, ναι.
0: Και εδώ πήραμε θέση υπέρ του Ομήρου.
1: Ξέρεις τι, όχι, εγώ να την ακούσω αυτή την άποψη πολύ καλά, έτσι, ότι έχει μία κριτική ματιά πάνω σε αυτό που έγραψε ο Ομήρου. Γιατί το είπαμε αυτό το ύφος, ρε εσύ, όμως.
0: Α, εντάξει. Όχι, το περιεχόμενο μετράει. Δηλαδή έτσι.
1: Όχι, εμένα το αποδομής... ύφος,
2: ναι, δεν το συζητάμε. Δεν είχε δίκιο τώρα σε αυτό.
0: Όχι. Καλά, εννοείται αυτό.
1: Ναι, αλλά πώς της ήρθε να το πει αυτό το πράγμα, ρε.
2: Ήθελε να πει τώρα για αυτή την τέτοια της.
0: Ήθελε να ακουστεί.
1: Λες
2: και ο Όμηρος είναι σεναριογράφος στο Hollywood και της μείωσε το ρόλο.
1: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
0: Και πολύ πολύ επιφανειακή η προσέγγιση αυτή.
1: Πολύ.
0: Και πολύ δίθεν, τέλος πάντων.
2: Σύντοτη γυναίκα στα ομηρικά επί είναι πολύ
0: αναβαθμισμένη.
2: Ναι, και κινεί όλα τα πράγματα. Δηλαδή χωρίς.
1: Μα έτσι ήταν οι μετριαρχικές επί της ουσίας οι κοινωνίες.
2: Τι είναι όλο το κόλπο για να στην Οδύσσια να γυρίσει ο Όμηρος στην Ιθάκη? Χωρίς Πινελόπη δεν υπάρχει Ιθάκη.
0: Παιδιά, μιλάμε για μια τελείως διαφορετική εποχή. Δηλαδή δεν μπορείς να την κρίνεις με τα σημερινά δεδομένα.
1: Αν είναι δυνατόν. Αν δίνεται αυτή η ευκαιρία να παίξει αυτή την εργάρα και να διαβάσει και κάνει.
2: Τα είχε πει ο Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή.
1: Φίλο της, ας πούμε, που είχαν μαλώσει, ναι, ας πούμε, ναι, την προηγούμενη μέρα.
2: Στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου. Τα είχε πει ο Άδωνης. Το έχει παρακάνει ο κύριος Νόλαν. Το είχε πει.
1: Τώρα το έχει παρακάνει η Λουπίτα Νιόγκο.
2: Το έχει παρακάνει και η Λουπίτα.
1: Λοιπόν, ο Οδυσσέας τώρα, πλάκα-πλάκα, λέει: γνώρισα πρόσφατα μία κοπέλα και νόμιζα ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Τελικά όμως μου ξεκαθάρισε ότι.
2: Άσε
1: ήθελα...
2: μας, Οδυσσέα, εδώ και το κόσμος τώρα και εσύ γνώρισε μία κοπέλα. Εδώ η Λουπίτα Νιόγκο έχει ανοίξει πόλεμο με τον Όμηρο.
0: Κάτσε να ακούσει εδώ... περίμενε.
2: Όχι, δεν τον ακούω τον Οδυσσέα. Εγώ περίμενα να πει κάτι πιο βαθιστόχαστο τώρα.
1: Λοιπόν, και ξεκαθάρισε ότι δεν θα ήθελα να προχωρήσω μεταξύ μας μόνο και μόνο επειδή δεν είμαι όσο ψηλός θα ήθελε. Τώρα βρήκες ενδιαφέρον.
2: Πες ρε Χρήστο.
0: Θέλω να πω.
2: Πες ρε Χρήστο.
0: Θέλω να πω, Οδυσσέα μου. Οδυσσέα μου. Πραγματικά δεν μπορώ να σε καταλάβω γιατί δεν το είχα ποτέ αυτό το θέμα. Πραγματικά απορώ. Απορώ, μου κάνει εντύπωση.
1: Εγώ... απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις.
0: Τι είναι αυτό, ρε κύριε? Πολυβόλα είναι, ρε Δημήτρη. Δεν μπορεί να βρει τι είναι. Λοιπόν, Οδυσσέα, μη μασάς. Μη μασάς. Η αυτοπεποίθηση.
1: Και βάλε τα κουνάκια.
0: Βάλε πάτους. Οχτώ πόντους.
2: Πες Χρήστο μου τι κάνεις.
1: Πες Χρήστο μου τι κάνεις.
2: Πες είναι τους πάτους που έχεις πάρει που σου δίνουν 8 πόντους.
0: Φίλε, αν τους πάρω αυτούς θα σε φτάσω. Γελάνε ρε. Δεν είστε εσείς ρε.
1: Καταπληκτικό.

0: Δρόμος 89,8.
1: Τι έπαθες?
2: Όλα καλά. Προπόνηση σαν τους Αργεντινούς.
0: Γκολ!
1: Τον Καράζ, οκ. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν εγώ σε αυτό το σημείο να σας πω, πριν πείτε οτιδήποτε άλλο, που ξέρω ότι έχετε κάτι πάρα πολύ ωραίο να πείτε, αλλά και εμένα το δικό μου είναι τέλειο, θα με θέλω να μιλήσω για το εντυπωσιακό lamination effect που μέχρι σήμερα το απολαμβάναμε μόνο στο κομματήριο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Τώρα μπορούμε όμως να το έχουμε και σπίτι μας με τη νέα σειρά περιποίησης Sios Intense Glaze. Το οποίο αυτό έχει την ενισχυμένη φόρμουλα Silicium Shine Complex, η οποία αυτή φόρμουλα χαρίζει εκτυφλωτική λάμψη, πρόσταση από τις φθορές, έλεγχο του φριζαρίσματος και μεταξένια γλώσσου μαλλιά με επαγγελματικό αποτέλεσμα. Οπότε, αν εσείς θέλετε να γνωρίσετε από κοντά αυτή τη νέα σειρά, το Σάββατο, που είναι αύριο, στις 11 Ιουλίου, από τις 11 ώρα το πρωί έως τις 3 ώρα το μεσημέρι, πάτε στην Sios που σας περιμένει στο Varkiza Resort. Κάντε εκεί πέρα ένα καταπληκτικό μπάνιο. Στο Varkiza Resort. Εκεί θα υπάρχει και ένα ξεχωριστό λοιπόν pop-up event και το εντυπωσιακό Sios Van. Ανακαλύψτε τη νέα εποχή της λάμψης στα μαλλιά σας με το νέο Sios Intense Glaze.
0: Κατερινά, δώσ' μου λίγο 100 ευρώ που μου χρωστάς.
1: 100 ευρώ? Από πού σου χρωστάω 100
2: ευρώ? Όντως.
0: Είμαι Μάρτυρας. Γιάννη, 100 ευρώ δώσε.
2: Τα έδωσε χθες.
0: Τα έδωσε χθες.
1: Ω, έδωσα στα 100 χθες.
0: Τα έδωσε χθες.
1: Εντάξει.
0: Δώσ' τα όμως, μην ξεχαστούμε.
1: Όχι, θα τα δώσω τώρα.
0: Όχι, αλήθεια.
1: Θα τα δώσω, ρε φιλέ. Θα τα δώσω.
2: Τόσο εύκολα και εσύ. Παίξε λίγο αντίσταση.
0: Τι αντίσταση είναι, εσύ αν τα δίνεις δεν τα ζήταγες.
1: Καλά, αυτός θα είχε έρθει σπίτι μου που με άρρωστη, να με βγάλει από την τουαλέτα, να με τραβήξει να πάω στο πορτοφόλι να μου τα πάρει, ρε φίλε.
0: Άιρις, έτσι λοιπόν. Σήμερα είναι 50 τα ευρώ, 50 θα δώσεις, μαζί με τα 100 που μου χρωστάς και σε λίγο κυρίες και κύριοι, 2-11-18-91-8-9-8.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Με τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: αδερφός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός!
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για στόρι στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
5: και άντε και φυλάκια!
2: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
13: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα! Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
19: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
20: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
21: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
23: Φωτογράφηση.
22: Γιατί?
23: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
22: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
25: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα το βράδυ έχει παιχνιδάρα. Ισπανία με
2: Βέλγιο.
3: Παιδιά, τι θα γίνει πιστεύετε στο Ισπανία-Βέλγιο?
1: Εγώ είμαι με Βέλγιο.
2: Εγώ είμαι Ισπανία.
1: Βέλγιο εγώ.
3: Εγώ δεν ξέρω καθόλου τι να κάνω.
1: Προτιμώ Βέλγιο.
2: Προτιμάς Βέλγιο.
1: Να σου πω κάτι. Το Βέλγιο έχει δώσει δυνατούς αγώνες. Ποιο ωραία έχει παίξει από την

0: εντάξει, οκ.
1: Ισπανία.
2: Εγώ νομίζω ότι μπορεί να πάω με το Βέλγιο. Επειδή είναι, ρε παιδί μου, λίγο outsider. Λίγο δεν το περίμενε ότι
1: έχει,
2: το Βέλγιο.
1: Έχει καλή ομάδα το Βέλγιο. Και παίζει και ωραία. Είμαι με Βέλγιο. Ενώ αύριο Αργεντινή, Ελβετία με.
2: Αχ, Παναγία μου, θα σπάσει η καρδιά μου. Είμαι με την Αργεντινή, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είμαι με αυτόν τον τύπο.
1: Θέλουμε τις μεγάλες ομάδες, τις θέλουμε.
2: Ναι.
1: Τουλάχιστον την
2: θέλω Μέση να παίξει τελικό. Δεν ξέρω, το βλέπω και λίγο έτσι. Έκλαιγε τις προάλλες εκεί πέρα που, που έγινε αυτό το 3-2 το καταπληκτικό. Έλεγα μετά στα παιδιά. Για το βλέπουμε μαζί.
0: Σε κάνεις ανάλυση.
2: Σκεφτείτε. Όχι.
0: Του αγώνα λοιπόν. Αρίωνα, κάτσε εδώ να δεις. Κοίτα πώς κάνει το overlap εδώ.
2: Όχι,
0: ο Λισάνδρου Μαρτίνε.
2: Ξέρεις όμως, σκεφτόμουν αλήθεια τώρα. Πες ότι ας πούμε δεν ήταν αυτή η έκβαση του αγώνα. Και θα ήταν στον τελευταίο του αγώνα σε Μουντιάλ Βερομέση να έχει χάσει χάνοντας και ένα πέναλτι.
1: Ναι, όντως.
2: Δεν θα ήταν πάρα πολύ βαρύ αυτό, ρε παιδί μου. Δεν σκεφτόταν όλη τη ζωή αυτό.
1: Κάθε φορά που χάνει πέναλτι.
2: Μετά κερδίζουν.
1: Μετά γίνεται ανατροπή.
0: Δεν το κάνει επίτηδες.
1: Είναι φοβερό.
2: Να το κάνει για το show. Για να ανεβαίνουν τα νούμερα της τηλεθέασης.
0: Για το content.
2: Πόσο έκανε ρε εσύ αυτός ο αγώνας.
1: Είδατε. Δεν είδα, όχι, δεν είδα.
0: Ποιο λες το Αίγυπτος.
2: Το Αργεντινή Αίγυπτος.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έσκησε.
1: Τρομερά νούμερα, εντάξει.
0: Έσκησε.
1: Φοβερή ανατροπή αυτή και περιμένουμε να δούμε και σήμερα ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, τι άλλο.
0: Κατερίνα, βλέπω εδώ πέρα κάτι influencer που τους έπιασε η ΑΔΕ.
2: Οπα.
0: Γιατί κάνανε κάτι διαφημίσει εκεί και δεν το λέγανε. Δεν πιστεύω να έχουμε κανένα θέμα τίποτα.
2: Εγώ, αγάπη μου.
0: Όχι, για μένα λέω. Να φτάσουν και σε μένα.
2: Εσένα, κοίτα, εσύ θέλω να λίγο να ελέγξεις τα χαρτιά σου, να είναι όλα λίγο νόμιμα.
0: Μας κυνηγάνε, Χρήστο, κυνηγάνε τους influencers, φίλε.
1: Κοίτα, αυτά που πας να διαφημίσεις. Αυτά που πας να διαφημίσεις για σπα, που κάνεις τα κολπάκια
0: αυτά
1: που πας,
0: τα
1: περίεργα ευεξίες και τέτοια κόλπα, να τα προσέξεις.
2: Κάνεις πάκια τα.
1: Ευεξία, όλα ευεξία είναι.
2: Και τα βρεβάζεις.
0: Διαφημίζω. Έχω συνεργασία με κάποια σπα.
1: Αποτριχώσεις.
2: Α, για την αποτρίχωση λες. Όχι, ρε, εσύ. Αυτό είναι οι φίλοι του που την κάνει την αποτρίχωση.
0: Ζηλεύεται.

0: Δρόμος 89,8. Και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
1: Πάρτε τα ρε παιδιά, πάρτε τα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι έπεσε, τι έπεσε, το κινητό μου. Λοιπόν.
3: Μια χαρά.
1: Δεν πειράζει, δεν
3: τι
1: πειράζει.
3: Τι κάνετε, πώς σας λένε?
2: Με λένε Κυριάκο.
1: Γεια σου, Κυριάκο, τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια?
2: Όλα καλά.
1: Πού θα πας Σαββατοκύριακο, θα πας πιθανά για γιαμπανάκι?
2: Για μπανάκι είναι εδώ στην Αττική κάπου, θα πάω λίγα, δεν νομίζω.
0: Στο γιαμπανάκι, θα πας στο γιαμπανάκι.
1: Πήγαινε εκεί προς το Λαγονίσι.
0: Αν πας στο γιαμπανάκι, θα πας εκεί στο εστιατόριο, το έχει ο ένας φίλος μου, Στέλιος. Θα πεις ένα τραπέζι από μένα για σένα.
2: Ωραία,
1: να πάω. Το ακούνε και άλλοι.
3: Τι λες, ρε παιχτή,
1: εξηγείσαι έτσι. Μπορούμε και εμείς να το κάνουμε, δηλαδή αυτό, να πάμε να πούμε.
0: Μόνο στους ακροατές. Οι ακροατές του δρόμου δεν είναι ακόμα αυτό.
1: Τώρα θα πάνε όλοι αυτοί εκεί στον κύριο Στέλιο.
0: Όποιος παίρνει τηλέφωνο και βγαίνει στον αέρα και λέει τη σωστή λέξη, τον κωδικό το σωστό,
1: ναι,
0: ανοίγει η πόρτα να πάει να φάει.
3: Ποιος είναι ο κωδικός σωστός?
0: Δεν μπορώ να τον πω.
3: Εντάξει.
0: Πρέπει να το βρει.
3: Okay.
0: Λοιπόν, όπως το είπε εδώ ο φίλος
3: το
0: μας.
3: Το είπε ο φίλος.
0: Ο Κυριάκος. Κυριάκο, είσαι έτοιμος?
2: Είμαι πανέτοιμος.
0: Θέλουμε να μας πεις, παρακαλώ, ο Παναγιώτης, ο καλός φίλος της Κατερίνας, με ποια θα πάει στα Σφακιά, στα Χανιά. Όλη η παρέα θα πάει, αλλά ο Παναγιώτης θα έχει
3: την συγγνώμη από τον Παναγιώτη που έχουμε μπει στα προσωπικά του τώρα, τι να κάνουμε, έτσι είναι το παιχνίδι.
0: Θα είναι μαζί με την Δούκισσα ή την Ευανθία αυτή τη φορά.
3: Ή και τις δύο βάζω εγώ στο τραπέζι, τρίτη.
0: Δεν τη δίνω αυτή την επιλογή, εντάξει, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να
3: πάρει. Πάμε μερακλείς ο Παναγιώτης.
0: Θα πάει.
1: Μία από τις δύο είναι κόρη του.
0: Α, μάλιστα. Πες το μας όμως. Πες το μας.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Δούκισσα ή Ευανθία.
1: Θα ακούνε οι άνθρωποι, θα έχουν φρικάρει μέσα στους δύο.
0: Εγώ δεν είμαι υπονοήσαν.
1: Ναι, μέσα
3: εγώ φταίω η Κατερίνα αυτή που δεν διευκρινίζει.
0: Ναι,
3: πετάει ονόματα έτσι.
1: Δεν έχουμε πει τόσες φορές.
0: Συγκεντρώσου, Κυριάκο, συγκεντρώσου. Μην ακούσεις.
3: Λέγε, Κυριάκο.
0: Εσύ στο στόχο σου. Δούκισσα ή Ευανθία.
2: Θα πω Ευανθία.
0: Θα πεις με την Ευανθία.
3: Παναγιώτης,
0: για
3: Παναγιώτης,
0: να δούμε λοιπόν. Πάμε στο ΒΑΡ.
3: Εγώ δεν θυμάμαι το μεταξύ, πώς είναι.
1: Είπα ότι θα έρθει ο Παναγιώτης με τη Δούκισσα.
0: Όχι, με τη
1: Δούκισσα. Η Δούκισσα, ρε παιδιά, την έχουμε πει τόσες φορές τη Δούκισσα.
3: Πού είναι, Κατερίνα? Λες 300 ονόματα στη σειρά. Πού να θυμηθεί ο άνθρωπος τώρα τι θα γίνει.
0: Άστα να δω.
3: Ρε τι γελάτε, έχασε ο Κυριάκο.
0: Καλά,
1: συγγνώμη, Κυριάκο.
0: Συγγνώμη, Κυριάκο.
1: Δεν γελάμε με σένα, εγώ γελάω με τον Χρήστο. Εσύ γελάει με μένα.
3: Έλα, ρε.
0: Τέλος πάντων. Εγώ έδωσα χτες 100 ευρώ.
1: Ωραία, σου δίνω 100 ευρώ.
3: Εμ τους μπερδεύει.
1: Τώρα τι γελάει.
3: Εμ χάνει. Εμ γελάει μέσα στη μούρη τους.
0: Ευτυχώς, Κυριάκο, εξασφάλισε φαγητό από μένα στο γιαμπανάκι.
3: Ο Χρήστο στέλνει ανθρώπου στο γιαμπανάκι, μου στέλνει μήνυμα με κλείσει το γιαμπανάκι. Δεν πα καλά κι εσύ. Είστε τα καλά σα.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα πάντως θα έχω 100 ευρώ μόνο για σας.

0: γίνεται.
1: Δρόμος 89,8 και ήθελα να ρωτήσω την Κατερίνα και τον Γιάννη, ποιο μουντιάλ θυμάστε περισσότερο, ποιο είναι το αγαπημένο σας παγκόσμιο κύπελο, από όσα έχετε δει, από όσα θυμάστε?
2: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δεν έχω να σου πω τώρα μια...
1: Ένα που για κάποιο λόγο το θυμάσαι. Μπορεί να συνδέεται με προσωπικά εκείνο, σου βιώματα.
2: Εκείνο που σας είχα πει που ήταν η Αργεντινή και έπαιζε με τη Γερμανία, το θυμάστε αυτό?
1: Το 90 ή το 86?
2: Το 86. Το 86. Ήταν, το
1: 86. Άρα είναι το περίφημο Μουντιάλ του 86 στο Μεξικό.
3: Εγώ αυτό που θυμάμαι πολύ και μου άρεσε και αρκετά, γιατί ήταν και η Ελλάδα εκεί και είχαμε και συγκινήσεις ωραίες και στα δικά μας τα παιχνίδια τότε με Κωσταρίκα και είχε μετά και
1: το
3: έπος στο Βραζιλία, Γερμανία και μου άρεσε γενικώς, ήταν το 2014. Ένα Μουντιάλ που το θυμάμαι, ήταν και οι ώρες πολύ βολικές τότε, το είχα δει όλα τα παιχνίδια, μα και εγώ χαλαρός τότε από δουλειές, τέτοια γι' αυτά. Θυμάμαι το Μουντιάλ του 2014 λοιπόν έτσι πολύ.
1: Ποιο θα θεωρούσες το πιο έτσι περίεργο Μουντιάλ, το πιο από αυτά που έχεις ακούσει? Μπορεί να μην το έχεις δει, μπορεί να, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείς και Μουντιάλ, έχεις δει στιγμιότυπα από προηγούμενα.
3: Ναι, εντάξει, βέβαια.
1: Του 86, του 82, του 90.
3: Εντάξει, θα έχει πάντα μία ξεχωριστή έτσι θέση και λόγω της ιστορίας και όλο αυτό το παγέτο. Το Μουντιάλ με το χέρι του Θεού, το Μουντιάλ με το Μαραντόνα, μου έγινε
1: λοιπόν,
3: την ιστορία. Ναι, το, δηλαδή αν μπορούσα να διαλέξω να ζήσω ένα Μουντιάλ που δεν έχω ζήσει, θα διάλεγα το 86.
1: Το 86, ναι. Το 90, παραδείγματος χάρη, που κατάφερε ο Μαραντόνα να πείσει τους οπαδούς της Νάπολης να υποστηρίξουν την εθνική Αργεντινής και όχι την εθνική Ιταλίας στο μεταξύ τους ημιτελικό. Ήταν ένα ιστορικό παιχνίδι αυτό. Για πρώτη φορά έχει γίνει κάτι τέτοιο.
3: Όντως.
1: Οι κάτοικοι μιας πόλης να υποστηρίζουν μια άλλη εθνική.
3: Μια άλλη εθνική.
1: Και όχι την εθνική.
3: Εκεί μπορείς να καταλάβεις τι σήμαινε ο Μαραντόνα για την Νάπολη.
1: Ναι, δηλαδή ήταν
3: πάνω από ένας ποδοσφαιριστής, ήταν θρύλος πραγματικά.
1: Τελειώνει το παγκόσμιο σε λίγο. Κατρέα, και αυτό λέγαμε χθες με τον Γιάννη που έλειπες. Τι θα κάνουμε, τι θα συμβεί, θα έχουμε μια...
2: Μετά αγάπη μου θα πας διακοπές, θα κάνεις μπάνια.
1: Για κάποιες μέρες, εδώ χτες που δεν είχε παιχνίδι, κάτι πάθαμε.
2: Ναι, είναι επιβέβαια εσύ το...
1: Το έχω ζήσει και ο Γιάννης, το έχουμε ζήσει πολύ και ο Δημήτρης.
2: Και εγώ που δεν, και εμένα θα μου λείψει.
1: Και εμένα θα μου λείψει.
3: Να το.
2: Εκεί φτάσαμε. Να το πετιέτα
1: απόξε. Δεν παίζει αυτό.

0: Δρόμος 89,8 και πάμε σε ένα δικό σας προβληματισμό.
1: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει τα εξής. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Αντώνης, μπορείτε βέβαια και εσείς να έχετε μία άποψη. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6987-898-898. Λέει λοιπόν, στο γραφείο έχω μία συνάδελφο που κάθε λίγο μου λέει: άντε, πότε θα βρεις μία κοπέλα να νοικοκυρευτείς, πρέπει να σε γνωρίσουμε σε καμιά καλή κοπέλα, τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή μου είχε δείξει μία φίλη της σε φωτογραφία που μου άρεσε και της είπα: αν είναι ελεύθερη, κανονίζουμε να βγούμε όλοι μαζί να τη γνωρίσω. Από τότε, κάθε φορά που το αναφέρω, δεν λέει ποτέ ξεκάθαρα ναι ή όχι. Μου λέει πράγματα τύπου: όχι, με τη φίλη μου θα ζηλεύω, α, όχι, αυτή δεν στη δίνω, και γελάει. Το περίεργο είναι ότι μου έχει πει ξεκάθαρα πως η φίλη της είναι ελεύθερη, οπότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κανονίζει, ενώ με πρίζει να βρω κάποια. Αντώνης.
0: Καλά.
2: Ρε Αντώνη, όπως λέει στην ταινία του Σάκη Τσιόλη, θα σε πάρω τώρα από το δημοτικό να σε πάω στο πανεπιστήμιο. Είναι δυνατόν να καθόμαστε να σου εξηγούμε τα αυτονόητα, ρε Αντώνη.
1: Εξήγησε λίγο τι συμβαίνει, Γιάννη, στον
2: Αντώνη
1: άνθρωπο.
2: Αντώνη, σε γουστάρι, η συνάδελφος, ρε φίλε.
0: Κύριε καθηγητά.
1: Δηλαδή, πώς έλεγε η Τζένι Πότσι, Κωστάκη, σε γουστάρι, χωριάτισα. Αυτό το πράγμα.
2: Τη σειρά εκεί πέρα.
1: Ναι, καλά, τη σειρά.
2: Έφυγες
1: ότι είσαι ερωτευμένος με την Τζένι Πότσι και τελείωνε.
2: Ήμουν ερωτευμένος με την Τζένι Πότσι και τη Βάνα Μπάρμπα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ εκείνη τη σειρά. Μου σκάγανε από τη μία από τη Τζένι Πότσι οι ομορφιές από την άλλη τη Βάνα Μπάρμπα. Τι να κάνω, ρε Χρήστο, 13χρονο παιδί μου να.
0: Τζενάρα,
2: τι να κάνω, τζενάρα, είδωλο. Τέλος πάντων, σε γουστάρει η συνάδελφο.
1: Εκτός που είναι πολύ καλό παιδί, εντάξει, γιατί συμπαθούμε, ας πούμε, και την αγαπάμε. Είναι σοβαρά σεξι η Τζένι Μπότσι.
2: Άντε, ρε Κατερίνα.
0: Είδωλο, ήταν
2: αλήθεια. Είναι σεξι η Τζένι Μπότσι.
1: Δεν έχει την ίδια.
2: Πλάκα μας κάνεις τώρα.
1: Δεν έχει την ίδια βαρύτητα να πεις εσύ ότι είναι σεξι η Τζένι Μπότσι και να πω εγώ ότι είναι σεξι η Τζένι Μπότσι. Το καταλαβαίνεις αυτό, Χρήστο, που λέει.
0: Σε έκανα πλάκα τη Τζένι, γιατί όταν είχα γνωρίσει τη Σοφία. Μετά από λίγο είχε έρθει και η Τζένι και ήταν κολλητές.
2: Ναι, ναι.
0: Οπότε της έλεγα, αχ, Τζένι, στο τσάξ, στο τσάξ, έχασε. Κάναμε πάντα πλάκα. Είχε, ναι, ναι.
2: Έμενε, Αντώνη, σε γουστάρει η συνάδελφος, τι άλλο να κάνει η κοπέλα για να στο πει.
1: Ναι, ρε,
2: σταμάτα να κοιμάσαι όρθιος, εν πάση περιπτώσει.
1: Πραγματικά,
2: άντε, ρε, Αντώνη, το ασχολούμαστε με τον Αντώνη. Ρε, τον Αντώνη.

0: Δρόμος 89,8, Κατερίνα Καραβάτου.
1: Παρακαλώ.
0: Με τεντωμένα τα αυτιά σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, το Κολέγιο Ανθρωπιστικό. Και πολύ καλά κάνετε.
0: Ναι.
1: Όχι, αλήθεια στο λέω. Έτσι γιατί είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ψάχνουν να βρούνε το δρόμο του. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα όραμα, ρε παιδί μου. Εγώ, α πούμε, ένα προχθές η Έλεια, όντως πραγματική ιστορία, μου λέει: θα ήθελα να ασχοληθώ με την ψυχολογία, θα ήθελα να γίνω ψυχολόγος. Τη λέω: σ' έχω. Περίμενε. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS είναι η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρία στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και τη ψυχοθεραπεία. Προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία αλλά και μεταπτυχιακά, 4 bachelor, 15 master, περισσότερο από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Μπορείς να πας εκεί να φοιτήσεις, μπορείς να κάνεις υβριδική φοιτηση. Όλα τα προγράμματα διδάσκονται στα ελληνικά και... πάρα πολύ σημαντικό, έως στις 31 Ιουλίου προσφέρονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο www.icps.college ή αν πάρετε τηλέφωνο στο 210-645-6565.
0: Μεγάλη ψυχοθεραπεία όμως μπορείς να κάνεις και μέσα από το θέατρο, ειδικά όταν παρακολουθείς μια ωραία παράσταση όπως οι Εκκλησιάζουσες. Η συγκεκριμένη παράσταση θα μπορείτε να την απολαύσετε στο Θέατρο Πέτρας την 3η 14 Ιουλίου. Έτσι λοιπόν σας δίνεται αυτή η δυνατότητα να κερδίσετε, να πάτε, εάν παίξετε στο Letter Game σε λίγο εδώ στην εκπομπή μας, 211-1891-898.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
14: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά, πού να τρέχουμε.
13: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
14: νιώστε ασταμάτητοι.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
15: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
16: Okay.
15: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8, ήρθε η ώρα για Letter Game. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ?
2: Τι γλυκιά φωνή είναι αυτή που έχετε?
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Τι όμορφη, αλήθεια.
0: Όχι καμία σχέση με τη δικιά σου σήμερα που είναι λίγο έτσι.
2: Μου την είπε για τη φωνή μου που είμαι
0: άρρωστη. Ρε παιδί μου, δεν είναι
3: εντάξει, την είπε τώρα κι εσύ.
0: Είπα ότι δικιά σου.
3: Μια παρατήρηση έκανε.
0: Που συνήθως είναι πολύ ωραία η φωνή. Σήμερα είναι λίγο. Έχει μια μάσκα μπροστά, πως και η δικιά μου. Αυτό ήθελα να πω.
2: Χρήστο, εμένα η φωνή μου, όταν λίγο έτσι κάπως, γίνεται ανυπόφορα σεξι. Απορώ που δεν το έχεις προσέξει.
0: Συγγνώμη.
2: Α, τι ωραίο ήταν αυτό που είπα. Γίνεται ανυπόφορα σεξι. Απορώ πως δεν το έχεις προσέξει.
0: Το έχεις έτοιμο, είμαι σίγουρος.
3: Πόσες φορές το έχεις ξαναπεί? Πόσες φορές?
2: Τώρα μου ήρθε.
0: Και μετά λες είναι καταπληκτικό.
2: Να σου πω κάτι, Χρήστο. Αυτό που είπα ήταν καταπληκτικό, όντως.
0: Το όνομα της φίλης μας το θυμάσαι?
2: Δεν ξέρω, δεν το έχει πει.
0: Δεν το έχει πει ακριβώς. Το όνομά σου?
1: Αγγελική.
2: Γεια σου, Αγγελική.
0: Αγγελική, θα παίξουμε με το γράμμα αφού μας πεις με τι ασχολείσαι.
1: Τώρα αυτό είναι μυστικό, δεν μπορώ να το πω.
2: Α, δεν θέλει να πει.
3: Α, έχουμε και μυστικό.
0: Μάλιστα. Θα πάμε μυστικά. Θα παίξουμε λοιπόν, αλλάζω γράμμα.
3: Το έφαγε το μυστικό, δεν είπε τίποτα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
3: Δεν επέμενε.
0: Σέβομαι.
3: Σέβεσαι τα μυστικά του
2: άνθρωπου.
0: Μυστικοπάθεια των ανθρώπων.
2: Εγώ τη σκέφτομαι τώρα την Αγγελική σαν έναν θηλυκό James Bond. Να κάνει τέτοια πράγματα.
0: Είναι κάτι που δεν λέγεται.
1: Τώρα, δεν λέγεται.
0: Είναι κάτι δεν δηλαδή λέγεται. Που. Αλλά αν βγαίναμε έξω θα μου το έλεγε.
1: Δυο μα.
0: Ναι, πες ότι βγαίναμε, βρισκόμασταν κάπου να φάμε εμείς οι δύο. Θα μου έλεγες το μυστικό σου, θα το αποκάλυπτες.
1: Θα το έλεγα.
0: Άρα είναι κάτι που το λες μόνο τετατέτ.
3: Βάλε ένα γήπα, βάλε ένα γήπα. Καλά.
2: Συγγνώμη, Γιάννη, δεν κατάλαβα τι έγινε τώρα.
0: Λέω,
3: κάτσε, κοιμήσουμε τη μασκούλα σου εκεί πέρα. Κοιμήσου. Δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ.
2: Κάπως τη ζήτησε να φάνε μαζί
3: έτσι. Με τρόπο.
0: Δεν θα το ζητούσα δημόσια αυτό.
2: Χριστάρα, τι έγινε?
0: Απρώς προσπαθώ να καταλάβω.
2: Υπάρχει κάτι που πρέπει να ξέρω.
0: Προσπαθώ να καταλάβω εάν η φίλη μας η Αγγελική κάνει μια δουλειά που μπορεί να την πει σε ένα τετατέτ. Ή αν δεν λέγεται ούτε εκεί, σημαίνει κάτι. Αυτό προσπαθώ να πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να καταλάβω, προσεγγίζω το στόχο.
3: Σαν την Ατζελίνα Τζολί στο Mr. and Mrs. Smith.
0: Ναι,
2: αυτό, ναι.
0: Που πήγε να πες το ποτήρι, το ποτήρι και το πιάσε τελευταία στιγμή.
3: Αγγελική, θα έλεγε ότι φέρνει λίγο σαν Ατζελίνα Τζολί.
1: Ολόγηση
3: μας. Ωραία, τέλεια. Μπορούμε να παίξουμε.
0: Αναλαμβάνει εσύ τώρα.
3: Άστε σε μένα, Χριστάρα.
0: Τότε θα βγούμε μαζί. Λοιπόν, θα παίξουμε με το γράμμα Γ.
1: Ωραία.
0: Ζώο.
1: Γάτα.
0: Όνομα.
1: Γιώργος.
0: Πράγμα.
1: Γυαλιά.
0: Φυτό.
1: Γαρδένια.
0: Φαγητό.
1: Γαλακτομπούρεκο.
0: Πόλη.
2: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Γρεβενά.
0: Χώρα.
1: Γκάνα.
0: Επάγγελμα.
1: Γεωπόνος.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Γιουβέντους.
0: Λίμνες, Παπάνια Βουνά.
2: Τι έπαθε στο τέλος, Χριστό?
1: Γιώνα.
0: Μπράβο.
3: Γιώνα.
2: Αγγελική.
3: Γιώνα. Λοιπόν, συγγνώμη, Αγγελική.
2: Είναι σίγουρα
3: με
2: ο θηλυκός James Bond.
3: Θηλυκός James Bond μοιάζει στην Ατζελίνα Τζολί. Είπε για γλυκό το γαλακτομπούρεκο. Αγγελική, Τζον κάτω Παύλα Κορντών. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.

0: Δρόμος 89,8. Η έξοδο!
1: Τώρα πρέπει να φύγουμε για Σαββατοκύριακο, ε.
2: Όταν θα γυρίσουμε όμως τη Δευτέρα, Κατερίνα, για να καταλάβεις λίγο ότι θα ξέρουμε τους τέσσερις, θα ξέρουμε την τετράδα του Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και θα μπορούμε να πούμε συγκεκριμένα.
2: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
1: Εντάξει, αυτό είναι κορυφαίο.
2: Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται.
1: Καταλαβαίνω, αγόρι μου. Δεν θα τα κάνω δηλαδή.
2: Όχι, θα
0: το σηκώσει. Πες από τώρα, ποιο θα το σηκώσει.
1: Θέλω η Αργεντινή, δεν ξέρω.
0: Η Αργεντινή, εσύ Γιάννη.
2: Ποιο θέλω ή ποιο θα το σηκώσει.
0: Ποιο θα το σηκώσει.
2: Ισπανία.
0: Ισπανία, ε.
2: Πάω λίγο έκπληξη να το παίξω.
0: Ωραία.
2: Μικρή, όχι μεγάλη. Mm-hmm. Είναι το τρίτο φαβορί, να ξέρεις. Οι στοιχηματικές τώρα πλέον δίνουν Γαλλία,
1: ναι.
2: Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία μετά.
1: Εσύ?
0: Αργεντινή κι εγώ.
1: Αργεντινή.
0: Αλλά πιστεύω θα το σηκώσει η Γαλλία. Αχ, είμαι και με τις δύο, και οι δύο μου αρέσουν αυτές.
2: Ας κερδίσει ο καλύτερος, παιδιά.
0: Εκτός από την Ισπανία.
2: Άσε μας, ρε, με την Ισπανία.
1: Να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, να κάνετε πολύ ωραία πράγματα, μπανάρις τώρα και τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Φιλιά πολλά, γεια.
3: Και τώρα, τα δικά σας πέντε καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
7: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
6: Καλό.
8: Τζοχάνα, για

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,98 το κιλό. Πανσέτα χοιρινή μόνο 5,98 το κιλό. Επιλεγμένα αλλαντικά Νίκα σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500 ml μόνο 5,31. Και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. Παρασκευή πρωί με κίνηση πολύ. Φεύγουν σταδιακά οι αδιώχοι του Ιουλίου για να ξεφύγουν από το ισχυρό κύμα ζέστης που έρχεται από την ερχόμενη εβδομάδα. Με ήπια ζέστη πάντως θα κυλήσει η σημερινή μέρα. Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού με πρόσκαιρες βροχές ίσως τις μεσημεμβρινές ώρες. Καλημέρα σε όλους όπου και αν σας βρίσκω. Χρόνια πολλά στην Εμιλία που γιορτάζει. Σήμερα κληρώνουμε το ταξιδάκι στην Άξο, θυμίζω. Καλή τύχη σε εσάς που δηλώσατε και θα δηλώσετε συμμετοχή και θα μείνετε συντονισμένοι. Στην παρέα αυτή στη μία η Ράνια Τονάκη. Στο πρόγραμμα είναι φυσικά προσκλήση για θέατρο και συναυλία και όλα τα αγαπημένα που έρχονται αμέσως τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο στο δικό

Το μας δρόμο και να ακούσουμε στη σειρά Ντάρα Μπαγκαράγκα. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Παν Παν και Καλλιόπη Μητροπούλου στην ανισόπεδη δίσκο. Εκκίνηση με Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Όπου και αν πας και αυτό το πρωινό Παρασκευής βρίσκεις τον δρόμο σου στους 89,8. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για να βάλει φωτιά στη νύχτα. Θυμόμαστε One στο μωρό μου τώρα. Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλ στον ονείρο μου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ήρθε η ώρα να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα για το μέλλον σου. Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από το Γραφείο Σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές ΔΕΛΤΑ δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στις σχολές ΔΕΛΤΑ Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές ΔΕΛΤΑ εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 210-32-2360.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Η Εκκλησιά σας είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνη. Γυναίκες, ναι, στην εξουσία.
3: Ποιος
2: έχει αφήσει ιστορία ως βλέπειρος.
3: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
2: Δηλαδή παραμιλούσε, ναι, η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
3: Ποιος ηθοποιός.
4: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
3: Όχι, ψηλός. 1,92.
2: 1,96.
4: Ο Τζόνης Καλημέρης.
3: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
2: Είναι Τζόνης όμως.
4: Ο Παφούρας.
3: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
4: Τι λες.
3: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως, ναι.
2: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
3: Είχα δει.
2: Πες που είχες δει την παράσταση.
3: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το ΔΕΛΤΑ βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η ΔΕΛΤΑ σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές ΔΕΛΤΑ. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
1: Δρόμος 89,8.
7: Και αντιστροφά ο χρόνος μετράει.
8: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Θέλω ξανά να... Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Πάντα, μείνω... Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
9: Φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
12: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ και άραξε χαλαρά.
17: Ας πιούμε σε αυτό.
18: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
19: Φραπέ, χαλαρά.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει.
17: Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
10: Okay.
9: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
11: Είναι ο δρόμος, είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή ένας τυχερός κερδίζει ένα πλήρες πακέτο Summer Camp διάρκειας 2 εβδομάδων στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο που γίνεται ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για παιδιά από 5 ετών και άνω. Αν θέλετε να στείλετε το παιδί σας στο πιο δροσερό Summer Camp της Αθήνας, δηλώνετε συμμετοχή με ένα SMS στην κλήρωση στο 54301. Θα στείλετε δρόμος, θα αφήσετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη καλοκαίρι. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Γιώργο Μαζονάκη, Γκίμι Γκίμι και αναβήσει το Αιγαίο και ανοίγουμε το διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ Αναβήσει Live. Στείλτε SMS το 54301 για να μπείτε στην κλήρωση. Δρόμος και ενώ ονοματεπώνυμο και τη λέξη Βύση. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει ευκαιρία, οπότε τώρα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Αλλά το Μουντιάλ, Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
1: Ας πιούμε σε αυτό.
2: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
3: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28. Και Always Serviettes 2+1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου!
8: Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω!
7: Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
11: Σήμερα και Παρασκευή, στην καρδιά του καλοκαιριού, ονειρευόμαστε διακοπές και βολτάρουμε στο δικό μας δρόμο, στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας, η Ράνια Αντωνάκη, στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Έρχονται και προσκλήσεις για ένα βράδυ ατμοσφαιρικό για το live του Απόν Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων, μεγάλη συναυλία με special guest στη Μαριό, δεν πρέπει να τη χάσετε. Στείλτε τώρα SMS στο 54301 για να εξασφαλίσετε τη διπλή σας πρόσκληση. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Απόν. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Αντώνη Ρέμος τη Δευτέρα, Αντιγόνη Τζάλα και Θοδωρή Φέρη στο Είπες.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Παρασκευή μεσημέρα και είστε στο σωστό δρόμο. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Αυτή την ώρα κληρώνουμε και το ταξιδάκι στην Άξο. Γι' αυτό μείνετε εδώ στους 89,8. Συνεχίζουμε με Αναστασία Σπάστετα και Κατερίνα Λιόλιου στο λογαριασμό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όταν σκέφτεσαι Κυκλάδες, σκέφτεσαι σίγουρα Νάξο, που συνδυάζει ατέλειωτες αμμουδιές, γραφικά χωριά και πλούσια ιστορία. Φημίζεται και για την κουζίνα της. Είναι οπωσδήποτε ιδανικός καλοκαιρινός προορισμός. Στην Νάξο σας στέλνει ο δρόμος. Πάμε να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή, ποιον ανέδειξε ή ποια ανέδειξε η κλήρωση. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Λέγομαι Πάολα.
0: Συγχαρητήρια, Πάολα. Μόλις κέρδισες διαμονή για δύο άτομα με πρωινό στο Plaza Beach Hotel με θέα την παραλία της Πλάκας και τα ακτοπλικά εισιτήρια για το ταξίδι σου.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρώτη φορά στην Άξο ή την έχεις επισκεφθεί ξανά?
1: Την έχω ξαναεπισκεφθεί, είναι από τα αγαπημένα νησιά, οπότε μου φτιάξατε τη μέρα και το Σαββατοκύριακο.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου, σε ευχαριστούμε. Ποιον θα πάρεις μαζί?
1: Κάποια φίλη ίσως, θα δούμε.
0: Να περάσετε όμορφα, να είσαι πάντα τυχερή και να βρίσκεις τον δρόμο σου εδώ στους 89,8.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Pizza Lovers, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργό το σεφ Δημήτρης Καρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές, πιο απολαυστικές και πιο χορταστικές. Θρυλική Vesuvius All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Δοκίμασέ τις τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml 9,50. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση είναι 34 λεπτά. Ναι, SMS, ορίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και αυτή την ώρα ακούμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Η Εκκλησιάζουσας είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Αριστοφάνη. Γυναίκες στην εξουσία.
4: Πες, ποιος
3: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
4: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
3: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
4: Ποιος ηθοποιός?
5: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
4: Όχι, ψηλός. 1,92.
3: 96.
5: Ο Τζόνης Καλημέρης.
4: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
3: Είναι Τζόνης όμως.
5: Ο Παφούρας.
4: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
5: Τι λες.
4: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως ναι.
3: Συγγνώμη, γιατί γελάς? Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
4: Είχα δει.
3: Πες που είχες δει την παράσταση.
4: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: στο Eject Festival 2026 Powered by This στις 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Επισκεφτείτε το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber. Με το ΔΕΗ Fiber The Speed Game να δημιουργήσετε τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή. Στο δικό μας δρόμο ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Την παρέα σας ήταν η Ράνια Ντονάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι καλύτερο να σπαταλήσεις λεφτά σαν να μην υπάρχει αύριο, παρά να σπαταλήσεις τη νύχτα σαν να μην υπάρχουν λεφτά.
2: Τι είπε, τα γνωστά.
3: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Θέλει χρόνο.
4: Άκου τώρα, ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ, αντιθέσει με σένα, γιατί είναι και 7 και 10 τώρα το πρωί, έκανα ένα.
3: Και πέρασε.
4: Και πήγα παρακάτω. Ενώ εσύ ήθελες να το αναλύσεις. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και μπράβο σου, το σωστό, το επαγγελματικό,
1: αυτό
4: το δικό σου.
1: Μπράβο.
4: Αλλά εγώ.
3: Δεν είναι θέμα. Θα σου εξηγήσω. Το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο τώρα σε αυτή την ιστορία.
4: Ποιο.
3: Ότι ούτε ο Χρήστος έχει καταλάβει τι έχει πει.
4: Η αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα. Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Στο δρόμο. 89,8.
6: Ναυτάκια μου ζουμπερλούδικα, για και χαρά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, μαζί μέχρι τις 4 εδώ, στον δρόμο 89,8. Θα ακούσουμε πολλά και θα πούμε κυρίως χωρατά, διότι σήμερα είναι Παρασκευή και οι Παρασκευές είναι ωραίες, μας αρέσουν, τις λατρεύουμε. Είναι μια υπέροχη προετοιμασία για το Σαββατοκύριακο με προτάσεις. Την πρόταση που θα κάνω τώρα δεν χωράει αμφισβήτηση, διότι η Vodafone και το Tech Service κάνει την επισκευή των κινητών και των συσκευών μας πολύ γρήγορα, πολύ απλά, πολύ σίγουρα, με 12μηνη εγγύηση, με πλήρη υποστήριξη, με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Όλα αυτά θα βρείτε στην Vodafone σε ένα κατάστημα ή στο vodafone.gr. Εδώ θα βρείτε αρχικά Γιώργο Σαμπάνη, Destiny's Child, Ριέλη Νίδου, Αντώνη Ρέμο και Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Για να προτείνουμε ταινιούλα για σήμερα, να δούμε κάτι το οποίο είναι κωμωδία, μπορεί να γελάσουμε, μπορεί να το δούμε και σε θερινό κινηματογράφο. Είναι το δείπνο του Φράνκο. Στην Ισπανία του εμφυλίου πολέμου, δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του πολέμου, ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός λίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας και οι καλύτεροι μάγειροι, όλοι τους αριστεροί, βρίσκονται στη φυλακή και η αγορά έχει έλλειψη και των πλέον βασικών αγαθών. Είναι μια κωμωδία παρεξηγήσεων με αρκετές πολιτικές νότες, βασισμένη σε ένα θεατρικό έργο, το οποίο πέρασε πολύ όμορφα με πολύ έξυπνο σενάριο στον κινηματογράφο. Αν θέλετε να γελάσετε σήμερα, λοιπόν, έχουμε το δείπνο του Φράνκο στους κινηματογράφους. Τώρα έχουμε Αναστασία και Σταβέντο, για σένα που λατρεύω.

0: έχετε δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σας σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο της Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα και σήμερα είναι ένα δίκτυο που έχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, το 26, το δίκτυο κινητής της Vodafone έχει την υψηλότερη επίδοση σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε στην παρέα μας και τα Max Stores, τα καταστήματα Max που είναι εδώ για να μας προσφέρουν ό,τι χρειαζόμαστε για την παραλία. Από τα κουβαδάκια μέχρι τα ASAP μαζί με τα κουμπιά τους. Ό,τι χρειάζεστε για την παραλία θα το βρείτε στα καταστήματα Max ή στο maxstore.gr. Τα υπόλοιπα τα προσφέρει η ίδια η θάλασσα.
1: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες.
2: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Δρόμος. 89,8.
4: Ο Δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
5: Κάθε άνθρωπος διανύει τη δική του διαδρομή. Κάθε δρόμος έχει δυσκολίες. Και κάθε επιστροφή κρύβει μια ιστορία. Ο Κρίστοφερ Νόλαν σκηνοθετεί την Οδύσσεια, μια επική μυθική περιπέτεια γυρισμένη σε όλο τον κόσμο εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η Οδύσσεια. Από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
4: Η ταινία της εβδομάδας από τον Δρόμο 89,8 και την Tanwir.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
10: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
11: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
12: Αθήνα, Ελλάδα
11: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
13: Είμαστε έτοιμοι για ένα ραντεβού θεατρικό. Ετοιμάστε το κινητό σας να στείλετε ένα SMS για να πάτε την Τρίτη που μας έρχεται 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ να δείτε παρέα με το δρόμο τις Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μία μέρα οι γυναίκες αναλάβουν την εξουσία? Η κωμωδία του Αριστοφάνη, σκηνοθετημένη από τον Θέμη Μουμουλίδη, και προσκλήσεις διπλές για εσάς τώρα εδώ. Γράψτε μου δρόμο στο όνομά σας, την λέξη ραντεβού και στείλτε το στο 54301. Θα περάσουμε τέλεια, το λέει και Γιακουβίδης.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Κάλασε το κινητό, κανένα πρόβλημα. Vodafone Tech Heroes. Θα αναλάβουν άμεσα να φτιάξουν το κινητό. Έχουν και τη γνώση, έχουν και τα εργαλεία. Μπορούν να το κάνουν και σε μία ώρα αν χρειαστεί. Παρ' όλα αυτά, εσύ έχεις 12μηνη εγγύηση και στο φέρνουν ακόμα και στο σπίτι ή στο γραφείο. Τι άλλο θες να μάθεις? Vodafone και Vodafone.gr για όλες τις λεπτομέρειες.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach.
4: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Φουλ και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
5: Πάντα στον δρόμο 89,8. Ωραία πράγματα έχουμε ετοιμάσει και για αυτή τη δεύτερη ώρα. Θα προτείνουμε μέχρι και βιβλιαράκι. Πολλά, πολλά θα υποθούν. Θα μιλήσουμε και για μουσική. Θα ακούσουμε πολύ μουσική. Και αν δεν έχουμε κινητό στη διάθεσή μας, γιατί χάλασε τελευταία στιγμή, πριν φύγουμε διακοπές, περάμε από Vodafone. Vodafone Tech Heroes μας το φτιάχνουν με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά σε ένα κατάστημα Vodafone εδώ. Ο Θοδωρής Φέρης έρχεται για να μας τα πει, ή μάλλον του τάπανε και αυτού, αλλά και από του τάπανε τι κατάλαβε.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Διαβάζω εδώ για τον Tom Hanks που γιόρτασε τα 70 του γενέθλια και το μήνυμά του. Την Kate Hudson, η οποία έχει βρει στη σκιάθο το happy place, όπως λέει η ίδια. Τη Σαμπαλέγκα, την ταινίστρια, την νούμερο 1, η οποία επίσης στην Ελλάδα και φωτογραφίζεται. Λέω ρε παιδιά, γενικώς σαν χώρα καταλαβαίνω ότι επειδή έχουμε όλες αυτές αρετές και είμαστε μία από τις πιο τουριστικές χώρες του κόσμου, έχουμε πάντα πολύ μεγάλα τέτοια ονόματα. Μία φορά αρέσει. Μία φορά, γιατί δεν έχω πετύχει έναν τέτοιο. Θα μου πει, φίλε, πα εσύ Ιούλιο-Αύγουστο στα ελληνικά νησιά. Όχι, δεν πα. Τα ελληνικά νησιά είναι για τους Έλληνες, αλλά όχι τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, από ό,τι έχω καταλάβει. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια πηγαίνω εκεί τον Ιούνιο ή τον Μάιο ή άλλες εποχές που μπορώ να πατήσω το πόδι μου εκεί ή που μπορεί, εν πάση περιπτώσει, μια οικογένεια να πάει στα ελληνικά νησιά και να μην πουλήσει νεφρό για να βγάλει εκεί διακοπές τον Αύγουστο. Οπότε, για να δούμε τις διασημότητες που περνάνε στα ελληνικά νησιά, θα πρέπει να κάνουμε σκληρές οικονομίες 2 ετών, προκειμένου να πάμε μήπως τους πετύχουμε. Πάντως, ξέρω ανθρώπους που πηγαίνουν επί τούτου, επειδή θαυμάζουν ανθρώπους, μαθαίνουν το καλεντάρι τους, μαθαίνουν το πρόγραμμά τους και σου λέει εκεί θα είναι. Τότε πηγαίνουν και στείλουν καραούλι, μπας και τον επετύχουν. Και καμιά φορά το κάνουν κιόλας. Είχα φίλο που το έκανε περιμένοντας τον David Hasselhoff να έρθει μαζί με τον Kit για να του υπογράψει. Γιατί ο φίλος μου είχε ένα αυτοκίνητο ίδιο με τον Kit και έβαλε τον David Hasselhoff να υπογράψει επάνω στο ταμπλό του αυτοκίνητου. Άμα αγαπάς κάτι, το κυνηγάς, όπως και να έχει. Θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, αλλά πρώτα Κατερίνα Λιόλιου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Μία προσεξία, ρε παιδί μου, και μπορεί να γίνει ζημιά στη συσκευή σου. Και τι έγινε. Θα πας σε ένα κατάστημα Vodafone. Εκεί το Vodafone Tech Service, που είναι μια υπηρεσία φοβερή που σου δίνει γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, τους Tech Heroes της Vodafone, στα φτιάχνει όλα εύκολα, γρήγορα και με εγγύηση μάλιστα 12 μήνη. Θέλω να σας πω τώρα για τις διακοπές σας που έχουν φτάσει, πλησιάσανε και εσείς δεν έχετε πάει ακόμα να κάνετε τα ψώνια που θέλατε, για εκείνες πετσέτες που είχατε δει, για εκείνα τα φοβερά παρεό, για εκείνα τα κουβαδάκια για τα παιδιά σας, για εκείνο το ΣΑΠ που θέλετε επιτέλους να ανεβείτε, να κάνετε τάχα μου γυμναστική. Το λέω γιατί έχω πάρει και κάθε μόνο το ΣΑΠ και με κοιτάει. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά υπάρχουν εύκολα και ωραία και όμορφα, να τα βρείτε τακτοποιημένα στα καταστήματα Max. Max Stores ή maxstores.gr, για να μην βγείτε και από το σπίτι. Να πάτε δηλαδή παραλίγα, να τα έχετε όλα ήδη εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει η θάλασσα ίδια.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
8: Καλό.
14: Τζοχάνα, για λέει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
7: Άλλος ένας διαγωνισμός για να πάρετε ακτοπλοϊκό διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η Seajets. Με τη Seajets θα πάτε γρήγορα, δεν θα πάρετε χαμπάρι πότε φτάσατε. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9 ως 24 Αυγουστού για αυτά τα εισιτήρια, αλλά τα εισιτήρια ισχύουν μέχρι και το τέλος της χρονιάς. Θέλω να σας πω ότι με Seajets, τώρα θα σας πω για το διαγωνισμό σε λίγο, ταξιδεύετε σε τόσους πολλούς προορισμούς και μάλιστα έχοντας επιλογές να ταξιδέψετε πρωί, να ταξιδέψετε μεσημέρι, να ταξιδέψετε απογευματάκι. Γενικώς στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, να λέω έτσι ένα παράδειγμα που έχω μπροστά μου. Στη Σαντορίνη μπορείς να πας σε μόλις 5 ώρες γρήγορα, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κερδίζεις το καλοκαίρι σου με τη Seajets. Γράψε δρόμος, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Seajets και στείλ το στο 54301 τώρα. Ακούμε Μαριάννα Γατσιμίχα εμείς.

0: Αν ψάχνεις για νέο χόμπι, να σου πω εγώ ένα χόμπι που θα βοηθήσει κιόλας. Γιατί είναι το χόμπι του να γίνεις life saver, να σώζεις ζωές. Μπορεί να το κάνεις σε 15 λεπτά. Μπορεί να δώσεις αίμα, να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους ή να δώσεις ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα. Τόσο απλό είναι, για να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Μπορούμε να σώσουμε ζωές ανθρώπων οπουδήποτε στον κόσμο. Θέλω να ξέρετε ότι αύριο το All Win Care σε περιμένει στο Δημαρχείο Σαλαμίνας από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2. Εκεί υπάρχει και αιμοδοσία και εγγραφή δωτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Μπείτε και στο allwincare.blood.org και θα μάθετε περισσότερα για αυτήν την πολύ ωραία δράση.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια, φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
6: Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία.

0: όλα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα, στο δρόμο. 89,8.
4: Εννοείται στο δρόμο 89,8 θα συνεχίσουμε με πολύ αέρα και τι αέρα. Αιγαιοπελαγίτικο παρακαλώ, γιατί αυτό θα μας φέρει αμέσως τώρα η Άννα Βύση. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης μαζί σας μέχρι τις 4.

0: πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Έρχεται τριήμερο, εγώ θα σας πω απλά τι παίζει σήμερα, διότι μέχρι αύριο και μεθαύριο μπορεί να αλλάξετε τα πλάνα σας και να πάτε στη θάλασσα να κάνετε άλλα πράγματα. Αν μείνετε Αθήνα πάντως σήμερα, το release έχει Halloween και Saxon. Μιλάμε για πιο heavy metal ήχους πλέον. Έχουμε επίσης τον κήπο του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, The Storyville Rank Timers, με αφιέρωμα στο Louis Armstrong, ωραίο θα είναι αυτό. Φεστιβάλ In Orbit of the Record, το οποίο γίνεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο Gazarte Roof υπάρχει Swing Cats Live. Και φυσικά υπάρχουν και πολύ πιο μικρές σκηνές, τις οποίες μπορείτε να ψάξετε και μόνοι σας για να δείτε σήμερα το απογευματάκι, μόλις πέσει ο ήλιος, να μην ζεματιστούμε κιόλας. Με λίγα λόγια, αυτά που λέει ο Οικονομόπουλος.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Το ξέρετε ότι σύμφωνα με την Umlaut, το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα είναι αυτό της Vodafone τα τελευταία 3 χρόνια. Μάθετε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Έχω κορυδέψει πρώτα εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
4: Εννοείται, δεν θα με κορυδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
5: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
3: Δεν έκανα να κόψει τα νυχάκια μου.
5: Μανικιούρ, όχι, κάνω.
3: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
5: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
4: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
5: Βέβαια.
4: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορυδέψει, όχι.
3: Φίσπα, φίσπα.
4: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
3: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
8: Αυτό το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
9: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
10: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
9: Special guest, η Μαριό. Μία νύχτα.
10: Χιλιάδες φωνές.
9: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act, Νίνα Μαζάνη.
10: Μην το χάσεις.
9: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
21: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα...
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν παίζετε.
0: Άμα έχουμε χιούμορ, έχουμε χιούμορ. Τελείωσε. Στο Σφινάρι, μια περιοχή της Κρήτης, μια λακκούβα έκλεισε 12 μήνες ζωής. Θα πει και γιατί μας το αναφέρει αυτό. Υπάρχουν και άλλες λακκούβες σε όλη την Ελλάδα που είναι εκεί πάρα πολύ καιρό. Αυτή είναι επειδή είναι πολύ σημαντική λακκούβα και έχει πάθει αρκετός κόσμος μια γελάστικο εκεί πέρα. Της έβαλαν ένα σημάδι εκεί οι οδηγοί προκειμένου να μην πέφτουν οι άλλοι μέσα. Επειδή λοιπόν δεν έγινε τίποτα για ένα ολόκληρο χρόνο, πήγε μια παρέα πιτσιρικάδων και της έκανε γενέθλια. Της πήγανε τούρτα, τραγούδησαν Happy Birthday to You, της έβγαλαν φωτογραφίες αναμνηστικές, φορέσαν καπελάκια πάρτι, το ανέβασαν στα social media. Καμιά φορά βλέπεις με το χιούμορ φτάνεις να ακουστείς πολύ πιο μακριά από ό,τι αν έκαναν, που θα έχουν κάνει σίγουρα οι άνθρωποι, μία καταγγελία. Αποφάσισαν να κάνουν γενέθλια στη λακκούβα που έχει χαλάσει τόσα και τόσα αυτοκίνητα και έχουν κινδυνεύσει τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Ακούμε και Φουρέιρα και Γκαλά και Γιώργο Σαμπάνη.

Ζώος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Στον δρόμο 89,8 με ανοιχτήκατε για ακόμη μία εβδομάδα. Συγχαρητήρια, πέρασατε στην επόμενη πίστα. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή και την ακρόαση και την παρέα που μου κάνατε. Εύχομαι να κρατήσαμε και εμείς λίγο παρέα αυτή την εβδομάδα. Το ίδιο θα κάνουμε και την επόμενη, από τη 1 μέχρι τις 4. Μέχρι τότε, ναυτάκια μου ζουμπρουλούδικα, ώρα και βουάρ, να έχετε ωραίο Σαββατοκύριακο και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
1: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Ο Δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
2: Υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν σε νέους τόπους και υπάρχουν ταξίδια που σε οδηγούν πίσω στον εαυτό σου. Ο Κρίστοφερ Νόλαν υπογράφει την Οδύσσια, μια επική μυθική περιπέτεια γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, μεταφέροντας για πρώτη φορά το εμβληματικό έπος του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Η Οδύσσια, από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
1: Η ταινία της εβδομάδας από τον Δρόμο 89,8 και την Tanwir.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
2: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξέχαστο. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
7: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
9: Αυτός είναι ο σκοπός!
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
9: και άντε και φυλάκια!
7: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Little Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Little Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.little.gr.
11: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια γκάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
11: Προσλαμβάνεστε!
16: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
18: Καλημέρα, Κατερίνα.
17: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
19: Ο Χρήστος.
18: Ο Γιάννης.
17: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
19: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
17: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
18: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά με.
17: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
19: Δηλαδή,
17: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Ακούστε καλά.

0: και παίζει παντού. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Εδώ που και οι τείχοι έχουν αυτιά και οι γείτονες στόματα μεγάλα.
2: Καλησπέρα, πώς μου είστε, ελάτε παιδιά, εδώ είμαστε. Η πολυκατοικία της Μαρίας σας περιμένει κάθε μέρα στις 4 με 7 εδώ στο δρόμο 89,8. Να πούμε τις ιστορίες μας, να διαφωνήσουμε, να ακούσετε την αρνητήλα μου. Τι ωραία που πάει η μέρα. Χωρίς εμένα, τι θα κάνετε χωρίς εμένα, χωρίς όλες αυτές τις θεωρίες και τις τρέλες που λέω κάθε μέρα. Εδώ σήμερα, παιδιά, είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου, πάει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, έχουμε άλλα δύο, κοιτάξτε κάτι να τα κάνετε. Δεν ξέρω, το λέω να τα ακούω κι εγώ, έτσι. Γιατί ακόμη κάνω έτσι. Ας πούμε, σήμερα δεν έχω σκεφτεί. Εγώ θέλω να φύγω. Αλλά δεν έχω σκεφτεί. Δεν είμαι σίγουρη, ούτε εισιτήριο, ούτε τίποτα, ούτε οργάνωση καμία. Θα δω μετά. Δεν ξέρεις ποτέ, υπάρχει και η λύση, παίρνω το αμάξι και πάω κάπου. Θα σας πω τη Δευτέρα. Αλλά εσείς μην ακούτε με. Που με τελευταία στιγμή και τρελή, οργανωθείτε Σαββατοκύριακα, τριημεράκια, άντε να κλέψουμε και λίγο τη Δευτέρα ή την Παρασκευή, το κάνουμε, επιτρέπετε, σας δίνω εγώ άδεια, γιατί είναι Ιούλιος, παιδιά. Μην καθόμαστε και τα Σαββατοκύριακα εδώ, εκτός αν έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο παραθαλάσσιο θέρετρο, φίλων, σπιτάκι ή ξενοδοχείο ή δεν ξέρω εγώ τι, και πάτε τριημεράκια εκεί κάπου Σούμιο, ξέρω εγώ κάτι, μια τρέλα έτσι να κάνετε κάτι, ε. Έχουμε ιστορίες σήμερα να λέμε, έχουμε πάλι καλοκαιρινό θέμα, εννοείται θα σας τρελάνω στο καλοκαίρι μέχρι να κάνετε καλοκαίρι. Ξεκινάω με μουσική μπολική και επανέρχομαι.

Αλλάζεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

Ας μιλήσουμε για καλοκαίρι, γιατί δεν έχουμε πει τίποτα αυτόν τον καιρό. Το καλοκαίρι λέει έχει δύο ταχύτητες. Όσους τρέχουν χέρι-χέρι στις παραλίες. Και όσοι τρέχουν μόνοι να προλάβουν την ξαπλώστρα. Δηλαδή, αυτές είναι δύο κατηγορίες. Ζευγάρι, ζευγάρι, ζευγαρίλα. Έρωτες, πράγματα, φλερτ, ιστορίες. Αυτά. Έρωτες που δημιουργούνται και τελειώνουν το Σεπτέμβρη. Τα γνωστά αυτά τα τσιτάτα που λέμε πάντα. Και του singles. Του singles, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι τους. Έτυχε, πέτυχε, δεν ξέρω κάτω από ποια κατηγορία πέφτουμε. Και ζουν το καλοκαίρι ως single. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Βλέπουμε πολύ, πολύ ζευγαρίλα το καλοκαίρι. Βλέπουμε δύο-δυο στις παραλίες, δύο-δυο να κάνουν διακοπές, εβδομάδες, μόνοι τους. Και μετά βλέπουμε και κάτι παρέες, κάτι μπακούρια, κάτι γυναικοπαρές ή αντροπαρές ή μόνοι μας, παιδιά, ελάτε και το ζούμε αλλιώς. Γέλια, πράγματα, ιστορία, μπαρότσαρκες, φλερτ εννοείται και τα λοιπά. Και με, για κάποιο λόγο, όταν βλέπουμε ζευγάρια, ας πούμε, που είναι οι δυο τους κάτω από μια ομπρέλα και εμείς είμαστε υπάρχει στο μάτι μια αχ, κρίμα, μωρέ, πως περνάνε έτσι. Δεν μπορώ να πω ούτε το ένα ούτε το άλλο ότι πιο, δεν συγκρίνονται δηλαδή αυτά τα δύο. Είναι σε τι φάση τη ζωή σου είσαι και εννοείται περιορέξεως κολοκυθόπιτα, γιατί έχουμε υπάρξει και ζευγαρωμένοι, ας πούμε, καλοκαίρια, έχουμε υπάρξει και μόνοι μας τα καλοκαίρια. Κοιτάξτε τώρα, εγώ θα πω μια αλήθεια. Εγώ τα τελευταία χρόνια, ό,τι και αν συμβεί, τις διακοπές τις κάνω μόνη μου. Έχω αρχίσει να εκτιμώ πάρα πολύ τον χρόνο τον δικό μου, εγώ, me, myself and I, με τους φίλους μου ή και όχι. Και γουστάρω το καλοκαίρι να μην μου πει κανείς πού θα πάμε, τι θα φάμε, τι θα κάνουμε, πού να αυτόσουμε. Δεν είναι ότι κατηγορώ ή λέω τους καημένους που ώρες-ώρες το λέω. Ξέρετε, είναι όπου ετάχθη κανείς. Και στις δύο περιπτώσεις όλα καλά. Δεν ξέρω, από προσωπική εμπειρία εγώ περνώ καλύτερα μόνη μου. Πόπο, τζόρας η κοπέλα είναι, τζόρας, δεν θέλει άνθρωπο. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Κοιτάξτε, να πούμε και μια αλήθεια σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκεί γύρω στο Μάιο επιδιώκουν να μείνουν single. Δηλαδή σταματάνε τα πολλά-πολλά φλερτ, τα πολλά-πολλά μηνύματα, τα πολλά-πολλά είμαι διαθέσιμος. Γιατί σου λέει, κάτσε καλέ, έρχεται καλοκαίρι, κάτσε να χαρώ λιγάκι, κάτσε να περάσω εγώ έτσι όπως πρέπει και από Σεπτέμβρη. Δηλαδή, πώς να σας πω, έχω φίλο τέτοιο που το συζητάγαμε φέτος. Μου λέει ο άνθρωπος, όχι, δεν κάνω επανασύνδεση, γιατί είχε μια σχέση, ας πούμε, που είναι on hold. Άσε να περάσει και λίγο ένας μήνας, δύο καλοκαίρι, να κάνω λίγο διακοπές και μετά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι ένα σημάδι ότι θες να είσαι ουσιαστικά μόνος. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν τρελαίνεσαι για τον άνθρωπο που ήσουν μαζί και το έχει πατήσει το pause. Εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά είναι και ένα δείγμα να καταλάβουμε τι θέλουμε ή τι δεν θέλουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω, υπάρχουν και πολλοί έτσι διπολικοί εκεί έξω που τώρα θέλω, τώρα δεν θέλω. Μα δεν γίνεται όταν έχει σχέση να αποφασίζει ότι θα χωρίσουμε για το καλοκαίρι και μετά θα τα ξαναβρούμε. Εκτός αν κάνει την ωραία ξύγα ότι κοίτα, εγώ το καλοκαίρι ένα μήνα, όσο έχετε διακοπές, το μισό εν πάση περιπτώσει, το κάνω με τους φίλους μου. Εγώ πάντα έτσι ξυγιόμουν όταν είχα σχέση το καλοκαίρι. Πήγανα και μόνη μου, πήγαινα και με το σύντροφο. Δεν θυμάμαι πιο παλιά γιατί τα έχω σβήσει από τη μνήμη μου. Τα περισσότερα δεν θέλω να τα θυμάμαι. Πόσα καλοχέρια μου είχαν φύγει από τα χέρια. Και ήταν και λίγα τότε. Τότε δούλευα φουλών. Έκανα διακοπές, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, δύο, ας πούμε, μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα που έχω αποφασίσει να ζω λίγο τη ζωή καλύτερα. Θα μου πεις τώρα, είσαι και δύο μήνες μπορείς να κάνεις διακοπές. Στην καλή περίπτωση. Τώρα έχω αποφασίσει να είμαι single. Έτσι είναι ωραία η ζωή για μένα. Που και πέρα βλέπεις μετά τι και πώς, αλλά αποχωρήσει πολλά-πολλά. Όχι, πολλά κολλητιλίκια. Εγώ. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που γουστάρουν να είναι με τον σύντροφό τους και είναι τέτοιο στυλ άνθρωποι, μπορούν να κλέψουν και πέντε μέρες με τις φίλες ή με την παρέα. Έτσι πιστεύω. Το καλοκαίρι θέλει μια ελευθερία κινήσεων. Το καλοκαίρι είναι συνεφασμένο με την ελευθερία. Ζήτω η ελευθερία γενικώς σε αυτή τη ζωή και η ελευθερία με στη σχέση επίσης.

0: Μπορεί κάτι που άκουσε στο ραδιόφωνο να σου αλλάξει τη ζωή? Μπορεί. Άκου λοιπόν αυτό. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μια αίτηση μακριά. Μπες τώρα στο aegeanair.com.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Εδώ είμαστε, δρόμος 89,8, είμαι η Μαρία Σολομού και εδώ, αυτή εδώ όλοι είναι η πολυκατοικία μου. Και καλώς ήρθατε να μιλήσουμε για τις διακοπούλες που γίνονται ή ζευγαρωμένοι ή single. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Υπάρχει το φαινόμενο ότι με το που ανεβαίνει η θερμοκρασία λίγο και από αρχές Ιούνιου και τα λοιπά και νιώθουμε αυτό το τι ωραία, τι ελευθερία, τι χαρά, τι αυτό, που θα πάμε και τα λοιπά. Ξαφνικά όλοι τριγύρω ασχολούμαστε με την προσωπική ζωή των άλλων. Όλοι ρωτάνε με ποιον θα πας, με τον Κώστα τελικά διακοπές, θα φύγετε μαζί μπορεί. Επίσης συνήθως το ζευγάρι ας πούμε, άλλες μέρες έχει off ο ένας, άλλες μπορεί να έχει ο άλλος. Αν δεν είναι παντρεμένοι οι άνθρωποι με παιδιά να κανονίζουν από κοινού και να λένε λοιπόν και τώρα θα πάρουμε την άδειά μας από τότε μέχρι τότε για να μπορούμε να πάμε, και είναι άνθρωποι ελεύθεροι και ωραίοι, δηλαδή σε σχέση εννοώ, και δεν είναι παντρεμένοι, εκεί μπορεί να μην ταιριάξουν και οι ημερομηνίες. Οπότε λες πω, τι κρίμα. Τι κρίμα. Το αστείο είναι ότι όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται τριγύρω να δούνε θα πας μόνος, θα πας με παρέα, έχουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα. Θέλουν ίσως, ρωτάνε για να νιώσουν καλύτερα με τα δικά τους χάλια. Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά υπάρχει πάντα αυτή η περιέργεια. Και θα πας με τον Κώστα? Ναι, θα πάμε, ξέρω εγώ, με τον Κώστα 5 μέρες και μετά θα πάω με τη Μαρία, τις φίλες μου και τα λοιπά, άλλες 5 και τα λοιπά. Γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτή η περιέργεια. Μόνο εγώ είμαι ζαβή που πάω διακοπές με τον κόμενο μόνιμα? Ναι, δεν γίνεται και αυτό το πράγμα. Να πας 5 μέρες. Επίσης, ξέρετε, υπάρχουν και ζευγάρια τα οποία δεν συμφωνούν ούτε στα μέρη, ούτε στο τι θα κάνουμε στις διακοπές. Οπότε ένας από τους δύο πρέπει να συμβιβαστεί guest. Μα συνήθως το κοριτσάκι συμβιβάζεται ρε παιδιά, συνήθως αυτό συμβαίνει. Οπότε κάνεις αυτές τις διακοπές που θέλει και ο σύντροφος για να είμαστε καλά, και μετά πας με τους φίλους σου και ξελισσάς. Θα μου πεις τώρα γιατί συμβιβάζεσαι σε διακοπές? Γιατί ίσως αγαπάς τον άνθρωπο, γιατί έχει και αυτό τα δικά του, γιατί περνάτε καλά στη ζωή αυτή? Ξέρω εγώ, δεν το καταλαβαίνω. Έχω συμβιβαστεί κι εγώ λίγο, αλλά έχω βρει τον τρόπο να περνάω και ωραία. Εδώ συμβιβάζεται και με τους φίλους, ρε παιδί μου. Σου λένε πάνε να κάνουμε φασέικα. Ακούω εγώ φασέικα, λέω Χριστέ μου, πάλι θα σερνόμαστε με κάτι ομπρέλες. Είναι ωραίο όμως. Δηλαδή που το έκανα και εγώ πέρσι, πέρασα πάρα πολύ καλά. Δεν είναι για κάθε μέρα. Είναι για 5 μέρες. Είναι. Ωραίο είναι. Αλλά δεν θα πω ότι το όνειρό μου είναι να φορτώσω το αμάξι και να πηγαίνω να. Όχι. Δεν είναι το όνειρό μου. Το όνειρό μου να περιμένει η ομπρέλα. Ειδικά με τις δουλειές τις δικές μας. Και έτσι, γενικά και όλος ο κόσμος. Έτσι όπως δουλεύει σε αυτή τη ζωή, θέλει μια ευκολία. Οπότε, κοίτα, θα κάνεις πίσω. Έτσι κι αλλιώς. Θα κάνεις πίσω γιατί είτε είναι η παρέα σου, είτε είναι ο σύντροφος. Okay, ό,τι θέλουν οι περισσότεροι. Με το σύντροφο δεν είναι ό,τι θέλουν οι περισσότεροι. Του κάνεις το χατήρι. Γιατί μετά πρέπει να σε αφήσει ήσυχα και ωραία να κάνεις τις δικές σου διακοπές. Υπάρχει περίπτωση στα ζευγάρια που λένε, κοίτα αγάπη μου, εγώ φέτος θέλω να βρω τον εαυτό μου, θέλω χρόνο. Εκεί σε αφήνει να πας. Και υπάρχει ανησυχία αν το πεις αυτό καλοκαίρι στο σύντροφο, σου λέει αυτή θέλει να πάει να γκομενιάσει. Απλά μπορείς να το πεις όταν δεν έχεις σύντροφο, το προαποφασίζεις στον εαυτό σου. Γιατί θέλω μόνη μου. Δεν θέλω κάποιος να μου πει και φέτος θα πάμε να κάνουμε ορειβασία, Φερρυππίν. Θέλω να κάτσω μόνη μου. Οπότε σταματάνε οι διαπραγματεύσεις στις ιεσούλες ή κάποια φλερτ που έχουν ξεκινήσει από το χειμώνα και είναι ακόμη έτσι. Όχι συγκεκριμένα. Ωραία, τα λέμε Σεπτέμβρη πάλι. Ή στα situationship. Τα situationship είναι τέλεια γιατί λες και τώρα πάω διακοπές αντίο. Και δεν έχει να σου πει κανείς τίποτα. Θα στείλουμε και τα μηνύματάκια μας, θα κάνουμε χαχαχάχουχουχου από μακριά και τελειώσαμε. Βέβαια, τώρα όλο αυτό το πράγμα έχει ένα κίνδυνο, ειδικά με τις χώρια διακοπές. Είναι καλοκαίρι, παιδιά, μόνο αυτό το λέει. Είσαι λίγο πιο ανοιχτός, είσαι πιο ανάλαφρος, το μάτι παίζει, υπάρχει αυτή η ζέστη, υπάρχουν κάτι κορμιά στην παραλία. Όχι ότι τα κοιτάω εγώ ποτέ, αλλά λέω γενικώς, υπάρχουν κάτι κορμιά στην παραλία, οι άντρες που τα κοιτάνε, ας πούμε, εντάξει, αμέσως γίνεται κάτι. Υπάρχει flirtatious διάθεση. Τώρα, πώς θα γυρίσεις μετά τις διακοπές μόνη σου, πάντα είναι ένα ερώτημα. Και πώς θα αντιδρούσαμε εμείς, αν μας λέγανε τα ίδια οι σύντροφοι? Θα πάω με τους φίλους μου. Να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν μου έχει τύχει. Δεν με νοιάζει, δεν το έχω σκεφτεί. Κανείς δεν μου έχει πει ότι έχει ανάγκη να φύγει να πάει διακοπές μόνος του. Μόνο εγώ την είχα αυτή την ανάγκη. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, πώς νιώθουν οι άλλοι. Φαντάζομαι ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, όταν λείπεις πολύ, έχουν ανασφάλεια, οπότε θα κάνουν και αυτοί τα δικά τους για να σε προλάβουν. Και άλλο ένα είναι κανονικοί άνθρωποι και σου λένε άστιμο να διασκεδάσει. Και αυτή η Αθήνα είναι, μόνοι τους είναι, ξέρω εγώ τι, θα δουλεύουν. θα πάμε μετά μαζί. Υπάρχουν και υγιείς σχέσεις, να το πούμε αυτό, να το τονίσουμε, γιατί ό,τι συζητάμε τα τελευταία 5 χρόνια είναι μόνο τοξικίλα. Αλλά υπάρχουν και σχέσεις υγιείς που αφήνει ο ένας τον άλλο να κάνει τη ζωή του, χωρίς ζήλιες και υπερβολές. Επίσης, παιδιά, στις διακοπές μπορείς να έχουν πολύ γάμοι, βαφτίσια, πολλά μαζέματα φίλων, πολλές εκδηλώσεις. Και συνήθως υπάρχει αυτό το θέμα ότι πού θα σας βάλω να κάτσετε. Αυτή είναι παντρεμένη, αυτή είναι αυτό, αυτό είναι αυτό. Και ένα σύγκλι με στη μέση που κρατάει το φανάρι. Ή στο τραπέζι των ανθρώπων που δεν ήξερα τι να το κάνω, γιατί είναι όλοι. Εκεί μπορεί να γίνουν και τα καλύτερα, έτσι. Ταιριάζουν όλοι οι σύγκλοι εκεί μαζί, χαχαχά, χουχουχού. Ή φλερτάρουν και κάποιοι άνθρωποι. Μπορεί να είναι και το πιο διασκεδαστικό. Όχι, μπορεί. Θα είναι το πιο διασκεδαστικό τραπέζι του γάμου, πιστέψτε με. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στον δρόμο. 89,8. Σε πολύ λίγο επιστρέφω.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
10: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
11: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
16: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα,
20: Ελλάδα
21: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
22: Εδώ τίποτα δεν μένει κρυφό, εκτός από που πας κάθε βράδυ.
2: Και να είμαστε πάλι εδώ, είμαστε παιδιά στο δρόμο 89,8 με τα μηνυματάκια σας. Τάσος, το χειρότερο δεν είναι να είσαι single το καλοκαίρι, είναι να έχεις φίλους σε σχέση που σε καλούν για να μην μείνεις μόνος και μετά περνάς όλη το βράδυ να κρατάς τα φανάρια. Κοιτάξτε, οι παρέες συνήθως, παρέες που είναι χρόνια μαζί, είναι mix and match. Υπάρχει το ζευγάρι που είναι από πάντα μαζί, υπάρχει το καινούριο, υπάρχουν οι single, υπάρχουν δεν ξέρω τι έχουμε, υπάρχουν αυτοί που είναι στα τηλέφωνα και στα μηνύματα. Τέτοια παρέα έχω κι εγώ δηλαδή, είναι από όλα τα καλά. Τέλεια, περνάμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Φανάρι δεν νιώθω να κρατάω ποτέ, δεν έχω πάει ποτέ διακοπές μόνο με ζευγάρια. Με ένα ζευγάρι ναι έχω πάει, αλλά δεν νιώθω έτσι ποτέ. Νιώθω μια στεναχωρία για τους άλλους πάντα όταν είμαι single. Εγώ στεναχωριέμαι για τους άλλους. Δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά. Ενώ έχω βρεθεί κι εγώ ζευγάρι σε διακοπές πολλάκις. Ξέρω εγώ λέτε κι άλλοι να σίγουρα οι άλλοι στεναχωριόντουσαν για μένα με τα καθάρματα που κυκλοφορούσα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δεν ξέρω γιατί νιώθω έτσι. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Μαργαρίτα. Πέρυσι το καλοκαίρι πήγα διακοπές με παρέα ζευγαριών και κάθε βράδυ προσπαθούσαν να μου κάνουν προξενιό. Δεν καταλάβαιναν ότι απλώς θέλει ένα ήρεμο καλοκαίρι. Βέβαια, πάντα προσπαθούν να σου κάνουν προξενιό. Αυτό τη αρέσει, εκείνο τη αρέσει να φέρουν ένα ξάδερφο. Ωραίον κι αυτό, δεν είναι. Ωραίον κι αυτό. Βλέπει τη διάθεση των άλλων να μην νιώθει άσχημα. Βέβαια, εμένα έχει σταματήσει αυτό χρόνια γιατί έχουν καταλάβει ότι πιο καλά νιώθω μόνη παρά με παρέα. Αλλά ξέρει αυτό το καλοκαίρι που λες ότι δεν θα φλερτάρει. Δεν θα φλερτά. Ακόμη και τώρα προσπαθούν. Έλα ρε Μαρία, ωραίο αυτό. Παιδιά, αφήστε με ήσυχη, δεν θέλω κανέναν. Παναγιώτη, το καλοκαίρι σαν single έχει και μια παγίδα. Βλέπεις τόσα ζευγάρια στις παραλίες που αρχίζεις να πιστεύεις ότι είσαι ο μόνος στην Ελλάδα. Όχι καθόλου. Όχι καθόλου. Έχει την άλλη παγίδα να κάνεις wise up ξαφνικά και να πεις πω, κοίτα τι γίνεται. Αυτή θα είναι, θεωρείτε, το Σεπτέμβρη μαζί. Εγώ σκέφτομαι τέτοια. Υλικό για podcast που δεν κάνω πια. Παιδιά, μην φύγετε, γιατί σε λίγο θα δώσουμε λίγη παρηγοριά στους single της παρέας που δεν νιώθουν καλά. Θα δούμε το πώς είναι να είσαι single το καλοκαίρι και πόσα πλεονεκτήματα έχει,

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Είμαι η Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8. Φτιάχνω ένα καφέ καλό και έρχομαι πίσω.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικρό τρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
3: Φραπέ, χαλαρά.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας.

να κερδίσεις διπλή πρόσκληση στη μήνυμα τη λέξη δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη απών στο 54301. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Λοιπόν, παιδιά, κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις και η μία όψη είναι ξεκάθαρη. Το single καλοκαίρι είναι από τα καλύτερα καλοκαίρια, αρκεί να μην είναι μόλις χώρισα και πρέπει να ξεπεράσω την προηγούμενη μου σχέση και κάποιες ώρες βλέπω τα ζευγάρια και μιξοκλαίω, βλέπω κάτι φεγγάρια και σκέφτομαι δεν ξέρω εγώ τι, με πιάνει αυτολύπηση. Απ' την άλλη, έχει τόσο αντιπερισπασμού στο καλοκαίρι που μπορεί να είναι και εύκολος τρόπος να ξεπεραστεί κάτι. Πραγματικά πιστέψτε με, γιατί έχω χωρίσει εγώ λίγο πριν το καλοκαίρι, έχω χωρίσει πολλάκις, ίσως και επειδή το ήθελα, εν πάση περιπτώσει δεν μου τύχε κάτι δηλαδή απρόπτω, έλεγα άντε τώρα φτάνει ας πούμε. Παρ' όλα αυτά και στο άντε φτάνει από σένα σου μένει ένα aftertaste, λες υπάρχει μια μικρή μυρλίτσα, αλλά πραγματικά το καλοκαίρι είναι ο καλύτερος τρόπος, το καλύτερο, καλύτερη εποχή να σε χώρια, η καλύτερη. Γιατί θα πας, θα κάνεις, θα τρέξεις. Τώρα αν είσαι σχεσάκιας και χώρισες ή καψούρης ας πούμε οτιδήποτε, είναι λίγο σκληρό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, στα σημεία νικάει το καλοκαίρι. Θα ξεχαστείς. Το χειμώνα είναι πολύ χειρότερα, παιδιά, τα πράγματα με την ταουνίλα, το κρύο και μέσα και τη δουλειά. Δεν έχεις δηλαδή να φύγει το μάτι σου. Καλά, όποτε και να χωρίσεις, χάλια είναι. Είτε θες είτε δεν θες, περνάς αυτή τη φάση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει τα θετικά του το καλοκαίρι. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι απολαμβάνεις πολύ καλύτερα το καλοκαίρι το χωρισμό από ότι το χειμώνα. Και ζεις και ένα καλοκαίρι χωρίς να λογοδοτείς, μπορεί να γνωρίσεις και να φλερτάρεις και να ξεχαστείς ωραιότατα. Το χειμώνα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ελεύθεροι και ελεύθεροι στις παρέας μας, παιδιά της πολυκατοικίας μας, για στείλτε μου ιστορίες, σας παρακαλώ. Μηνύματα Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Ας μην ξεχνάμε, παιδιά, και κάποια υπέρ στους χωρισμούς και στη μοναξιά, μοναξιά εντός εισαγωγικών του καλοκαιριού, το κλιματιστικό, το κάνω ό,τι θέλω, το βάζω όπου θέλω, μένω όπου θέλω, βγαίνω ό,τι ώρα θέλω, πίνω όσο θέλω, φλερτάρω όσο θέλω, μπορείς να κάνεις ό,τι θες, να αφήσεις την τηλεόραση, αν υπάρχει, αν βλέπετε, ανοιχτή και να κοιμηθείς έτσι, να βάλεις μουσική και να σε πάρει ο ύπνος, να φας το παγωτό από το κουτί, το τρίκυλο και σκασίλα σου, τι θα πει ο άλλος. Μικρές πολυτέλειες. Μικρές πολυτέλειες. Πόσοι κάνουν μόνοι τους καλοκαίρι. Μόνοι τους, δεν εννοώ μόνοι τους τη ζωή τελείως. Αλλά single καλοκαίρι είναι. Όχι να μου πεις και το χειμώνα το ίδιο καλό είναι. Βρίσκεις άλλα. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί ίσως εγώ έχω να ζήσω ζευγαρίλα καλοκαίρι 150 χρόνια. Που δεν θυμάμαι καν πως την έβγαζα πέρα. Δούλευα νομίζω τότε πολύ, οπότε τίποτα. Αλλά παιδιά, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αλήθεια σας λέω. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω ότι η single κατάσταση έχει έναν εθισμό μέσα της. Και πιστεύω πια ότι όσο μεγαλώνουμε και το βλέπω και τριγύρω, οι γυναίκες που είναι έτσι συμμαθήτριές μου. Πια κάνουν τόσο embrace το singleness τους που λένε σιγά μη μπλέξω. Η ζωή είναι πολύ καλύτερη έτσι. Οπότε βρίσκεις άλλους τρόπους να διασκεδάζεις τον εαυτό σου και ανακαλύπτεις αυτό, ας πούμε, το τόσο όσο και η ζωή σου είναι δική σου. Είπα εγώ τώρα το μανιφέστο του single. Αυτά είναι σχετικά. Ο καθένας και ακόμη οι μικροί είναι μικροί. Θέλουν να πιάνονται από τα χέρια και να τρέχουν στα ηλιοβασιλέματα. Ωραίο είναι και αυτό. Κάποια στιγμή στη ζωή. Μην πω άλλα θετικά για τους singles. Ξέρετε τη στάση μου. Να πούμε και θετικά για τους ζευγαρμένους. Ο Θεέ μου.

0: Φαντάσου σήμερα το πρωί, φεύγοντας από το σπίτι σου, αντί για «πάω να δουλέψω», να έλεγες «πάω να πετάξω», «πάω να ταξιδέψω». Αυτό το ονειρικό σενάριο είναι η καθημερινότητα ενός πιλότου. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ μια τέτοια ζωή, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν τη δυνατότητα. Διεκδίκησε μία από τις 40 υποτροφίες για πιλότους, κάνοντας την αίτησή σου στο aegeanair.com. Έτσι, καμία μέρα στη δουλειά σου δεν θα είναι ίδια.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού, στη δική μου πολυκατοικία. Κοπιάστε. Ξέρετε ποια είναι πιο σπάνια πολυτέλεια το καλοκαίρι, να μην χρειάζεται να συντονίσεις άδειες, προγράμματα, διαθέσεις, μορτι έχεις, γιατί κοιμάσαι, γιατί δεν ξυπνάμε, γιατί δεν πάμε παραλία. Έχω να θυμηθώ πολύ μακρινό παρελθόν, ας πούμε, εμένα μου φαίνεται πολύ μακρινό. Σήκω να πάμε μια βόλτα. Πάμε να δούμε το ηλιοβασίλειο. Θες να πάμε για ψώνια. Πάμε για ήλιος. Υπάρχει μια διαπραγμάτευση, ας πούμε, γενικότερη το καλοκαίρι με το σύντροφο. Πού θα πάμε διακοπές, τι σ' αρέσει, πώς θα μείνουμε, τι θα κάνουμε. Ένα συνήθως τα κανονίζει και ο άλλος είναι πάντα δυσαρεστημένος. Το καλό είναι να τα κανονίζετε από κοινού. Αν δεν φύγεις, ας πούμε, έχεις ένα Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και λες δεν πάμε για ένα μπάνιο. Και εσύ το εννοείς αλλιώς, ο άλλος το εννοεί αλλιώς και ξαφνικά βρίσκεσαι κάπου 5 η ώρα το απόγευμα, έχεις χάσει όλη τη μέρα, έχεις ταλαιπωρηθεί για να φτάσεις, κάτι βραχάκια, δεν έχεις μισή πετσέτα, γιατί δεν μου φέρες πετσέτα. Είναι λίγο τα πράγματα, ξέρετε. Ενώ όταν τα οργανώνεις μόνος σου, είναι πολύ καλή. Όπως συνεχίζω και λέω, υπέρε. Το φαγητό είναι επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο. Τι θες να φάμε, πού να πάμε, ταβερνάκι, εστιατόριο. Τι ώρα, γιατί εγώ τρώω, ας πούμε, κάνω διαλυματική, εγώ έχω το γυμναστήριο, εσύ έχεις αυτό, εγώ πίνασα μωρέ και τσίμπησα κάτι, οπότε μένει μόνος του ένας από τους δύο να παραγγέλνει όλο τον κόσμο. Αλλιώς είναι όταν είσαι μόνος. Λες, τι ώρα το ταβερνάκι, έκατσα. Ξέρετε εγώ πόσες φορές έχω πάει και έχω κάτσει μόνη μου σε ταβερνάκι πάνω στη θάλασσα. Φέτος 2-3, φανταστείτε την κατάσταση. Βιβλίο, ηλιοθεραπείες, βουτιές, ο σκύλος μου. Καλέ σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραιότατα είναι όλα αυτά. Για να μην πω για το φλερτ, να το πω το φλερτ, το θετικό του να είσαι μόνος, φλερτάρεις. Παιδιά, φλερτάρεις. Ή αν δεν έχεις όρεξη να. Τέλος πάντων, είσαι ανοιχτός. Δεν είναι ότι εσύ θα φλερτάρεις. Εμείς είμαστε και γυναίκες, είμαστε λίγο πιο διακριτικές. Μπορεί λίγο να παίξει το μάτι μας μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει ενοχή, ρε παιδιά. Ελεύθεροι και ωραίοι. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θέλουμε να φλερτάρουμε, φλερτάραμε. Αλλάξαμε γνώμη, σταματάμε. Δηλαδή, καλοκαιράκι, φλερτ, μπανάκια, ιστορίες, αποφασίζω για τη ζωή μου. Αρκετά πιεσμένοι είμαστε, παιδιά, όλο το χειμώνα με τις δουλειές μας όλοι. Αρκετά. Δεν μπορώ να πιεστώ και στη σχέση μου. Αν δεν είναι ανάλαφρο, δεν με αφορά. Είμαι η Μαρία Σολομού και σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω. Μη φύγει κανείς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Έχω κορδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
3: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
4: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
2: Δεν κόβει τα νυχάκια
4: του. Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, ναι, πεντικιούρ.
2: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
4: Βάζει μάσκε στο πρόσωπο.
3: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
4: Βέβαια.
3: Και μου λέγε του πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
2: Φίσπα.
3: Έχω στοιχεία γι' αυτόν.
2: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
6: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
7: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
8: Στείλε SMS στο 54301.
9: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
10: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
11: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
12: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
13: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
14: ο διαγωνισμός κλείνει.
15: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
16: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
17: Και όταν παίξει,
18: πρέπει να είσαι έτοιμος.
19: Άκου το Αιγαίο.
20: Στείλε αμέσως.
21: Ζήσε τη βραδιά.
22: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
23: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
24: Κύριε Αντών,
23: ναι.
24: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
25: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI.
0: Έχει τράπε.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
17: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης.
19: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
20: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
21: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
20: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
26: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
27: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
28: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νικαίας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
29: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
30: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
31: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
32: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
33: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
34: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
35: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
36: Ελένη Πουρέιρα.
0: Hybrid Tour.
1: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Εδώ η Μαρία ακούει τα πάντα και τα λέει και πιο ωραία.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά, έχω μηνύματα για να δω τι μου λέτε. Νίκος, αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι πως αν θέλω ησυχία έχω ησυχία και αν θέλω περιπέτεια την οργανώνω ακριβώς όπως τη φαντάζομαι. Ακριβώς αυτό Νίκο μου. Χριστίνα, μπορώ να ξοδέψω τα λεφτά μου όπως θέλω χωρίς να λογοδοτώ για κάθε αγορά. Ποιος λογοδοτεί για κάθε αγορά? Δεν κατάλαβα. Γιατί θα μου κάνεις έλεγχο στο πορτοφόλι μου? Δεν κατάλαβα. Ελισάβε, τόσα λεφτά θα ξόδευα σε ρομαντικά δωράκια. Τώρα τα τρώω κατευθείαν στα beach bars, τι καλύτερο. Α, δωράκια. Α, κάνουμε και δωράκια. Ναι, εντάξει, γιατί να κάνω δωράκι το καλοκαίρι, μόνο αν έχει γενέθλια, ξέρω εγώ. Ή καμιά γιορτή. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημά μου, ότι ξοδεύομαι για τον άλλον. Ίσα-ίσα, εγώ όταν παίρνω δώρα χαίρομαι πάρα πολύ. Θεωρώ άλλα benefits εγώ, Παιδιά, σε λίγο μπαίνουμε στα καλοκαιρινά στερεότυπα των singles. Μείνετε μαζί μας.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δικιά μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτε το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 99,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερφέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Ο Δρόμος 89,8 και η Tanwir παρουσιάζουν την ταινία της εβδομάδας.
2: Άλλοι επιστρέφουν σε ένα σπίτι, άλλοι σε ανθρώπους που αγαπούν και άλλοι αναζητούν τον δρόμο για να επιστρέψουν στον εαυτό τους. Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν ζωντανεύει το εμβληματικό έπος του Ομήρου σε μια κινηματογραφική εμπειρία που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η Οδύσσια από τις 16 Ιουλίου στους κινηματογράφους.
1: Η ταινία της εβδομάδας από τον Δρόμο 89,8 και την Tanwir.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
10: Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
10: Ο Χρήστος,
11: ο Γιάννης.
9: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
10: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
9: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
10: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
9: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
10: Δηλαδή,
9: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
10: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
9: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
10: Μόνο
9: στο δρόμο
10: 89,8.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Little Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
19: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026.
20: Θέλω ξανά να...
19: Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live.
20: Πάντα, μείνω...
19: Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μαζί του ο ΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος 89,8.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
1: Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
3: Αν δεν έχεις πετάξει σκουπίδια με ρόμπα και τσόκαρο, δεν ξέρεις τι πάει να πει ζωή.
4: Να είμαστε και πάλι. Δρόμος 89,8 είναι η τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα.
5: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Καλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση

παιδιά, ένα διαδεδομένο στερεότυπο, και θα το πω έτσι να φύγει από τη μέση, είναι ο άνθρωπος ο σίγκλ του καλοκαιριού, που περιμένει όμως τον έρωτα. Περιμένει τον έρωτα να του σκάσει σαν ανηθεία επιφύτηση και κάθεται στην παραλία με ένα βιβλίο αναχείρας και περιμένει χλάτς να σκάσει από τον ουρανό ένας έρωτας που να τον συγκλονίσει και ξαφνικά να ζήσουν ένα love story καλοκαιρινό κτλ. Στην πραγματικότητα μπορεί να συμβαίνει και αυτό, θέλω να σας πω, ότι καμωνόμαστε τους τι ωραία που περνάω μόνος μου και τελικά ψάχνω έρωτα. Αλλά οι περισσότερες περιπτώσεις των ανθρώπων των πολύ συνειδητοποιημένων είναι: κάθομαι στην παραλία και διαβάζω το βιβλίο μου. Πραγματικά προσπαθώ και γυρνάω αριστερά-δεξιά για να πετύχω την κατάλληλη σκιά κάτω από την αμπρέλα, για να μην με κάψει ο ήλιος. Και όχι ότι περιμένω κάτι. Αν είναι να έρθει, δεν έρθει. Θα με βρει. Δεν ψάχνω. Αυτή είναι η σωστή αίσθηση του single ανθρώπου. Όχι έτυχε να είμαι single, το παίζω άνετος και φλερτάρω ό,τι περάσει από δίπλα μου. Απλά για να λέω, α, είχα ένα φλερτ από εδώ, α, είχα ένα φλερτ από εκεί, α, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, αλλά δεν θέλω καμία ή κανέναν. Αυτό είναι ψάχνομαι. Flash. Flash news, παιδιά, μην καμωνόμαστε. Ας είμαστε. Αλλιώς να το πούμε. Δεν είναι ανάγκη να καμωνόμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Να τα λέμε στον εαυτό μας τις αλήθειες.

0: πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Δρόμος 89,8. Single διάθεση, καλοκαιρινή διάθεση. Οι παγίδες είναι πολλές το καλοκαιράκι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά φαινόμενα ανάμεσα στους singles του καλοκαιριού. Υπάρχει ο τύπος που το Μάιο σου λέει: φέτος δεν ψάχνω τίποτα. Θέλω το χρόνο μου, θέλω το χρόνο για μένα. Τον Ιούνιο έχει ήδη στείλει κάποια likes, φωτιές σε κάτι κορίτσια εκεί. Τον Ιούλιο έχει γνωριστεί με άλλα 2-3 σε κάποιο beach bar. Μέχρι τον Αύγουστο μετράει 5-6 body counts και κάτι άλλα που περιμένουν στη σειρά και ταυτόχρονα. Όχι, παιδιά, εγώ δεν ψάχνω κάτι. Και βέβαια ψάχνεις. Βέβαια ψάχνεις ή ψάχνεις κάπου να ερωτευτείς, γιατί η ιστορία όλων και αυτών που δεν θέλουν τίποτα αλλά φλερτάρουν με όποιο μέσο βρούνε και από όπου είναι ότι ψάχνουν να ερωτευτούν. Ψάχνουν κάτι να νιώσουν, γιατί στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να νιώσουν πράγματα. Απ' την άλλη, μπορεί να είσαι πολύ straightforward και να πεις ότι «Α, ναι, θα φλερτάρω, γιατί είμαι μόνος μου μετά από 10 χρόνια ή μόλις χώρισα, ή μόλις χώρισα από γάμο εννοώ, ή από σχέση και είμαι σε κατάσταση εκδικητική και θα πάρω σβάρνα τα μπιτσόμπαρα που ξέρεις ακριβώς τι ώρα, πότε, γιατί, ποιο κάνει την περισσότερη φασαρία, ποιο μαζεύει τον καλύτερο κόσμο. Από τις 6 ώρα και μετά ανεβαίνεις πάνω στο μπαρ από την παραλία και γίνεται γλεντάκι και τα λοιπά. Και εκεί είναι η καλύτερη στιγμή, ας πούμε, για να γνωρίσεις. Έχεις πιει και 2 σφινάκια, να ψιλοχορέψεις. Μέχρι τις 12 το βράδυ έχεις γνωριστεί. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχεις κάνει, μπορεί να έχεις δώσει και ραντεβού για το βράδυ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Όχι να ψάχνεις να το κάνεις αυτό το πράγμα. Να μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Να είσαι ανοιχτός και αν τύχει και αν δεν τύχει. Έτσι είναι οι singles, παιδιά, οι κανονικοί. Δεν είμαστε singles, δεν είναι, ας πούμε, μια κατάρα που σου λέει αν δεν ζευγαρώσεις φέτος το καλοκαίρι, είσαι ξεφτύλας. Καθόλου, ρε παιδί μου. Αν προκύψει κάτι, με χαρά, αυτή είναι η ιστορία. Είμαι μόνος μου, ελέγχω εγώ την προσωπική μου αυτοδιάθεση και δεν μπορώ να, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν πώς, τι και γιατί. Είναι καλοκαίρι, κανείς δεν μπαίνει στα σοβαρά τίποτα το καλοκαίρι, εκτός πια, τι να πω, αν γνωρίζεις τον έρωτα της ζωής σου, ας πούμε, μακάρι, σας το εύχομαι. Απλά ξέρεις πού να πας, πώς να το κάνεις, για να. Εννοείται. Και βέβαια υπάρχει και ο τύπος ο οποίος είναι ο μυστήριος. Θα ανεβάσει μόνο κάτι ηλιοβασιλέματα, θα ανεβάσει κάτι φιγούρες, θα ανεβάσει υπονοούμενα, θα κάνει τον άλλον τον πρώην, ας πούμε. Λέει, είμαι single και χαίρομαι και θα ό,τι κάνει, το κάνει για να, κάνει, να σκάσει τον πρώην ή την πρώην. Τα καταλαβαίνουμε όλα, παιδιά. Αφήστε τα μυστήρια αυτά, δεν περνάνε. Είμαστε πολύ ενήμεροι, αν θέλουμε να τα κάνουμε κι εμείς, απλά δεν τα κάνουμε. Ηρεμήστε και κάντε τη ζωή σας. Δεν μπορώ το κάμωμα, ρε παιδάκι μου, και τα υπονοούμενα για να νομίσει ο άλλος, η πρώην, η ονίνη, αυτός που μόλις γνώρισες ότι κάπου είμαι, κάτι κάνω, ένα υπονοούμενο, εγώ περνάω αλλιώς, είμαι μόνος, στεναχωρημένος, σε σκέφτομαι ή δεν σε σκέφτομαι ή σε ξεπέρασα. Αυτή η μπουρδολογία του Instagram πραγματικά με κάνει και γελάω όταν τα βλέπω αυτά. Από γνώριμες φάτσες και μη, κλαίω από τα γέλια. Είναι μικροξεφτιλίκι. Οπότε κάντε αυτό που νιώθετε, όπως το νιώθετε για σας, για κανέναν άλλον. Και μη δίνετε λογαριασμό. Και επίσης το βασικό, αν καμώνόσαστε στους απ' έξω, τουλάχιστον στον εαυτό σας πείτε αλήθεια. Τι θέλετε, πώς το θέλετε και γιατί.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Η Εκκλησιάζουσας είναι η περίφημη κωμωδία του Αριστοφάνη. Γυναίκες στην εξουσία.
3: Ποιος
2: έχει αφήσει ιστορία ως Βλέπειρος.
3: Ποιος έχει αφήσει ιστορία.
2: Δηλαδή παραμιλούσε η Αθήνα και η Ελλάδα τότε.
3: Ποιος ηθοποιός.
4: Ο Θήμιος Καρακατσάνης.
3: Όχι, ψηλός. 1,92.
2: 1,96.
4: Ο Τζόνης Καλημέρης.
3: Δεν έχει παίξει ο Τζόνης.
2: Είναι Τζόνης όμως.
4: Ο Παφούρας.
3: Είναι Τζόνης όμως. Είναι ο Τζόνης. Ο Κορδόνης.
4: Τι λες.
3: Εντάξει, ήταν το ωραίο ανέκδοτο της ημέρας. Κι όμως ναι.
2: Συγγνώμη, γιατί γελάς. Πες, Χρήστο, που είχες δει την παράσταση.
3: Είχα δει.
2: Πες που είχες δει την παράσταση.
3: Από μόνο ένα. Καταπληκτικός.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8.
7: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
8: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
13: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
14: Ανασβήση Live.
7: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
8: ο διαγωνισμός κλείνει.
9: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
14: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
11: Και όταν παίξει,
12: πρέπει να είσαι έτοιμος.
14: Άκου το Αιγαίο.
11: Στείλε αμέσως.
12: Ζήσε τη βραδιά.
7: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
15: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο Maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι Maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
21: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Έλεος ρε Μάκη.
1: Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
1: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
17: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
24: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
27: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
28: Καλημέρα, Κατερίνα.
27: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
29: Ο Χρήστος.
28: Ο Γιάννης.
27: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
29: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
27: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
28: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας. Οπότε τεχνικά ναι.
27: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά? Θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
29: Δηλαδή?
27: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
28: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
27: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
28: Μόνο
27: στο δρόμο
29: 89,8.
30: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
31: Αν η σκάλα μπορούσε να μιλήσει, θα έγραφε μυθιστόρημα. Να είμαστε εδώ, είμαστε. Μηνύματα. Για να δούμε. Λοιπόν, η Γεωργία. Αυτός που λέει σε όλους ότι είναι single γιατί θέλει να τα βρει με τον εαυτό του, μετά πάει διακοπές και μέσα σε μια εβδομάδα την έχει πέσει σε όλο το νησί. Α, είδατε που δεν είμαι η μόνη που λέω τρέλες. Ελένη, ξέρω κι εγώ ένα τύπο single που λέει σε όλους ότι δεν ζηλεύει καθόλου τα ζευγάρια. Το πρόβλημα είναι ότι το λέει κάθε φορά που περνάει ζευγάρι από μπροστά του. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, τι υποκρισία. Ξέρεις τι, εντάξει, είναι και ηλικίες. Μέχρι ένα σημείο μπορεί να τα σκεφτόμουν κι εγώ έτσι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, αλήθεια στον εαυτό μας. Βασίλης, ο τύπος single που λέει δεν ψάχνω, αν είναι να έρθει, θα έρθει. Το αστείο είναι πως αυτός ο άνθρωπος έχει κατεβάσει 3 εφαρμογές γνωριμιών και βγαίνει κάθε βράδυ σε διαφορετικό μέρος. Τυχαία. Μ' αρέσει που τα λέτε τα αγόρια. Να και ένα αγόρι που τα παραδέχεται αυτά τα πράγματα. Σωστά. Όχι, παιδιά. Η φιλοσοφία του single είναι φιλοσοφία. Πιστέψτε με, την έχω σπουδάσει. Έχω κάνει και 3 σεζόν σειρά που λεγότανε singles. Οπότε όταν το απολαμβάνεις, πραγματικά το απολαμβάνεις. Πραγματικά. Δεν υπάρχει αυτό. Θα με θυμηθείτε κάποια στιγμή αν είστε τέτοιοι τύποι.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Έλα παιδιά, πολλά είπα. Αφιερωμένο στους σίγκλι σήμερα. Εντάξει τώρα, θεωρία νούμερο ένα. Δεν τις θυμάμαι κιόλας. Στείλτε μήνυμα, έλα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Για πείτε, σας βρήκε σίγκλι αυτό το καλοκαίρι. 50-50 νομίζω ότι θα είναι οι απαντήσεις. Και τι ωραίες που θα είναι. Και γιατί να. Όχι παιδιά, όλα καλά είναι. Αν περνάς καλά, δεν υπάρχει τίποτα κακό. Πραγματικά. Εδώ στην πολυκατοικία μας τα δεχόμαστε όλα. Αρκεί να είναι original και όχι τα χαμού. Παρασκευούλα σήμερα, να το θυμίσω πάλι. Έλα να λέμε τα νέα μας τώρα, τι θα μας συμβεί. Εγώ πραγματικά αυτή η Παρασκευή, αυτή η εβδομάδα με βρήκε τελείως απροετοίμαστη και απροετοίμαστα θα φύγω κάποια στιγμή. Ποια στιγμή θα είναι 12 το βράδυ, θα μου τις βουρήξει. Θα δω τι πλοία υπάρχουν. Θα δω. Μέχρι τη Δευτέρα, stay safe. Ας κάνουμε μια τρέλα ή όχι. Κοιμηθείτε, ξεκουραστείτε, κάντε μπάνιο, φύγετε ξαφνικά. Σας εύχομαι ότι κάνετε να το κάνετε έτσι με φόρα και χαρά. Δευτέρα εδώ παιδιά, ραντεβού, 4 η ώρα να μου πείτε τα νέα σας. Να δούμε τι μας συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο. Μόνο θετικά θα ακούσω, μόνο θετικοί άνθρωποι. Αφήστε μένα που λέω και τα λίγο αρνητικά μου. Σας φιλώ, καλού σου κου. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 4, ακριβώς εδώ στο δρόμο 89,8, με την καλύτερη παρέα, εμένα δηλαδή, και την πολυκατοικία της Μαρίας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και τώρα, και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε το κείμενο.
1: Νούμερο 4.
2: Μπορώ

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.

0: τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε, πώς είστε, βρε παιδιά εκεί έξω, πείτε μου σας παρακαλώ που είστε, γιατί είστε εκεί που είστε, τι θέλατε να κάνετε και δεν το κάνατε, τι κάνετε και δεν θέλατε να το κάνετε, αυτά και άλλα τόσα στο www.dromosofam.gr. Είμαστε ανάσα μετά τις 7, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. www.dromosofam.gr για να έρθουμε πιο κοντά. Η Μοίρα Γιαντραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Έλα τώρα πάμε, γιατί έχουμε ραντεβού. Μας περιμένει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο θέατρο Βράχων ο Απών. Σας περιμένει. Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό, τη λέξη Απών, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Και δεν θες πολλά για να είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Θες να βλέπεις καθημερινά, ας πούμε, το ποσό της παραγγελίας σου να μειώνεται από το delivery. Νιώθεις μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να αγκαλιάσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box, λοιπόν, ξέρουν καλά αυτές τις αντιδράσεις που προκαλούν πάντα. Οι εκπτώσεις, οι πόντοι, οι προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό, καφέ, μέχρι φαρμακεία, pet shop, ό,τι άλλο θες τέλος πάντων. Γι' αυτό, εάν θες να βγαίνεις πάντα κερδισμένος, ξέρεις. Box.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Έχω κορδέψει πρώτα εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
3: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
4: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
2: Και έρχομαι να κόψει τα νύχια μου.
4: Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, πεντικιούρ.
2: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
4: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
3: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια.
4: Βέβαια.
3: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
2: Φίσπα, φίσπα.
3: Έχω στοιχεία γι' αυτόν.
2: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Δρόμος 89,8.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης, ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του, έρχεται για μια μοναδική, μεγάλη συναυλία στην Αθήνα.
8: Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας γεμίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, τα τραγούδια που έγιναν soundtrack στις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μας και μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα και δυνατές συγκινήσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Γιώργος Σαμπάνης επιστρέφει στο Κατράκιο για ένα live που θα μείνει αξεχαστό. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
17: Καλημέρα, Κατερίνα.
16: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
2: Ο Χρήστος.
17: Ο Γιάννης.
16: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
2: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
16: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
17: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
16: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
2: Δηλαδή,
16: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
17: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
16: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
17: Μόνο
16: στο δρόμο
2: 89,8.
18: Τι τσέλι τσέλι, πουμ τσέλι τσέλι.
19: Τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι τσέλι.
18: Τι
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
21: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
21: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
21: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
23: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Καλέ, πότε μπήκε ο Ιούλιος? Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη, πριν λίγο λέγαμε φέτος το καλοκαίρι θα οργανωθούμε μπουρουμπούρ και τώρα ψάχνουμε μαγιό, άδειες, βαλίτσες και ποιος θα ποτίζει τα φυτά.
27: Ο Ιούλιος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει αυτή την αίσθηση του πάμε να τα ζήσουμε όλα πριν φύγουμε γρήγορα. Παρέες, βόλτες, γέλια, νύχτες που λες άντε μωρέ ένα ποτό ακόμα. Και τελικά πας σπίτι όταν ανοίγουν οι φούρνοι. Και κάπου εκεί λίγο πριν σκορπίσουμε σε νησιά, χωριά και παραλίες, είμαστε ακόμα εδώ. Μαζί. Οπότε ελάτε να πούμε τα νέα μας, να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, να γελάσουμε, να γκρινιάξουμε, να πούμε και καμιά αλήθεια παραπάνω, βρε αδερφέ, γιατί καλοκαίρι δεν είναι μόνο οι διακοπές, είναι και με ποιους το ζεις. Και εμείς εδώ στην πολυκατοικία έχουμε ακόμα, πολλά να ζήσουμε.
28: Η πολυκατοικία της Μαρίας
29: με τη Μαρία Σολομού.
30: Καθημερινά 4 μετά το απόγευμα
28: στον δρόμο 89,8.
26: Ένα λεπτό! Βαλίτσα φτιάχνω! Και δεν κλείνει!
28: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
29: Αθήνα, Ελλάδα
28: και σε όλο το πλανήτη.
26: Οκ!
28: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
31: Εδώ είμαστε στην παρέα μας και πολύ καλά κάνουμε. Μου τα λέτε ωραία, θα σας τα πω και εγώ ωραία, γιατί αν θέλεις να γίνεις επιτυχημένο διοικητικό στέλεχο σε μεγάλες επιχειρήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες marketing και πρόθεσης, οι ανώτερες σχολές Α είναι εδώ και σου προσφέρουν τα πιο update ακαδημαϊκά προγράμματα business, marketing και ναυτιλιακών για απορρόφηση από την αγορά εργασίας. Σπουδάζεις δίπλα σε πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς, εποφελείσαι από διεθνείς πιστοποιήσεις. Μπορείς να επιλέξεις σπουδές online και διαζώσεις με AI εργαλεία εκπαίδευσης και να αποκτήσεις μέσα σε 2 χρόνια κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο. Τι κάνεις? Μπαίνεις στο www.eekalpha.gr ή επικοινωνείς με τις ανώτερες σχολές Α.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: όμως όπου δεν είναι ακόμα και τα καλύτερα στα φτάκια σου. 24 ώρες το 24ωρο, τα καλύτερότερα στην παρέα μας καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, γιατί θέλουμε και μπορούμε και γιατί μαζί καταφέρνουμε τα πάντα. Όταν όμως εσύ θέλεις να βγαίνεις κερδισμένος σε κάθε σου παραγγελία, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές κλπ. Κλπ, που πας, μόνο Box.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Τώρα εγώ θα μιλήσω για το δικό μου τον μπαμπά, ας πούμε, που όπως και όλοι οι μπαμπάδες, γιατί οι γονείς μας είναι boomer, θεωρούνται, ή έχει και πιο πίσω από τον boomer, δεν ξέρω. Κλασικές ατάκες, ας πούμε, να μην αρχίσω να θυμάμαι. Εγώ στην ηλικία σου, παιδιά, δεν το έχετε ακούσει, εσείς αυτή. Η δική μου η φουρνιά. Το εγώ στην ηλικία σου. Δεν ξέρω πώς είναι ο κάθε μπαμπάς. Νομίζω ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ανήκουν σε άλλο πλανήτη. Τουλάχιστον και οι δικοί μου γονείς ήταν σε άλλο πλανήτη. Καμία επικοινωνία. Αυτό το χάσμα γενεών που λέμε, νομίζω ότι τελευταίο gap τεράστιο ήταν οι boomers, ας πούμε, και μετά εμείς. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν είμαι μόνη μου, ότι η δική μας φουρνιά που γίναμε γονείς, δηλαδή όσοι γίναμε Generation X, είμαστε λίγο πιο cool. Είμαστε λίγο αλλιώς. Έχω αυτή την αίσθηση. Τώρα δεν ξέρω, θα τα βρούμε όλα.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα, στον δρόμο. 89,8.
3: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
3: Μαζί της η Μαρζό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μη λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Judith, come get your kid.
13: She's not home.
14: Have Men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι στο Star. Τζοχάνα για λέει.

0: Γιώργη. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Τρίτη 14 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει θεατρικό ραντεβού. Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας. Την ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη σκηνοθετεί ο Θέμης Μουμουλίδης. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Θεατρικό ραντεβού δρόμος στην παράσταση Εκκλησιάζουσες στο Θέατρο Πέτρας. Όροι και προϋποθέσεις στο δρόμος.fm.gr. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
7: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε. Ανάσα μετά τις 8, δρόμος 89,8 σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είσαι. www.dromosofm.gr για να έρθουμε πιο κοντά και να τα πούμε καλύτερα. Είμαι η Ράνια Τραγώμαλου, λόγια σου λέω στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10.

Και δεν ξέρω τώρα πώς την έχεις δει και πώς έτσι τα έχεις βάλει στο μυαλό σου τα ζητηματάκια και τα θεματάκια, αλλά κάποιες φορές να μην μένεις κολλημένος σε αυτά που νομίζεις ότι είναι θέσφατα και δεν προχωράς ούτε μπρος ούτε πίσω, κάθεις εκεί. Κάποιες φορές να έχεις ανοιχτά και τα μάτια σου και τα αυτιά σου και το συναίσθημά σου, την καρδιά σου και το μυαλουδάκι σου, για να μπορείς να δεχτείς και την άλλη άποψη, να τη συγκρίνεις με τη δική σου. Και δεν σου λέω, ρε παιδί μου, ότι θα αλλάξεις το 100%, αλλά μπορεί όμως να υιοθετήσεις κάποια πράγματα. Ή μπορεί να πεις ότι, οκ, έχω άλλη οπτική, αλλά δέχομαι και τη δική σου. Ε, τι λέτε.

ΣΤΑΕΦΕ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Υπεύθυνη.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8. Είναι πολύ ωραίο, παιδιά, να έχεις επιλογές. Και σας το εύχομαι, αυτό σας εύχομαι από την καρδιά μου, να έχετε επιλογές πάντα σε κάθε τομέα της ζωής σας και σε κάθε φάση. Τώρα, επιλογές για να βγαίνεις κερδισμένος ό,τι αφορά τις παραγγελίες σου, το delivery, ξέρεις. Box.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
0: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
6: Okay.
5: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: και παρέα και στον δρόμο 89,8 για να νιώθουμε ωραία και να αισθανόμαστε καλύτερα και υπέροχα. Αλλά αν τώρα εσύ έχεις την εντύπωση ότι όσο μεγαλώνουμε δεν ενθουσιαζόμαστε τόσο εύκολα, το box καταφέρνει για να και μπορεί να σας εκπλήξει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις, προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας σας σε κάθε παραγγελία σας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και αντίστροφα
1: ο χρόνος μετράει. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Summer Tour 2026. Οι επιτυχίες που αγαπήσαμε όλοι, live. Το καλοκαίρι ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μαζί του ΟΖΑΦ. Πρόγραμμα περιοδίας και εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος 89,8.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Λένα Ζευγαρά. Νέα επιτυχία. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
2: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
1: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
2: Σε περνά στην κορυφή.
1: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
2: Γιατί όποιος γυρίζει...
3: Κερδίζει.
4: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Πες μαζόγι πέρα. more.com.artinfo.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
8: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην Ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και καλά κάναμε. Σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, ξέρετε πώς επικοινωνούμε και πώς ερχόμαστε πιο κοντά. www.dromosfm.gr. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Βρε, κάντε καμιά βουτιά στη θάλασσα να πάρει η Αλμύρα μακριά τις σκέψεις. Μη φοβάστε τους λογοκέφαλους. Μπορείτε να τους πολεμήσετε. Εννοώ να μην τους δείτε καθόλου εκεί γύρω. Και προς Θεού, παιδιά, δεν αγγίζουμε πράγματα που δεν ξέρουμε. Ούτε ζωάκια που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αφήστε τα στην ησυχία τους, μπας και μας αφήσουν και εμάς τη δική μας. Π.χ. ο λαγοκέφαλος, γι' αυτό μιλάω. Επειδή όμως τα έλεγε διάφορα. Λοιπόν, και τις βουτιές μας θα κάνουμε και τις ηλιοθεραπείες μας θα κάνουμε και ωραία θα περνάμε, γιατί είναι καλοκαίρι και το καλοκαίρι είναι σαν να σου φωνάζει. 24 ώρες το 24ωρο όμως το φωνάζει. Παίρνα καλά, παίρνα ωραία.

Ρυθμός. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ωραία και καλά στο δρόμο 89,8, αλλά τώρα αν εσύ νομίζεις ότι δεν ενθουσιάζεσαι, δεν είναι εύκολο να ακούσεις κάτι, να δεις κάτι, να ζήσεις κάτι και να ενθουσιαστείς, βρε παιδί μου, έρχεται το box για να σε εκπλήξει. Γιατί αυτό? Γιατί συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις, προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας σου, δεν γίνεται να μην ενθουσιαστείς. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το φαρμακείο και το σούπερ μάρκετ, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
2: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
1: Όλες τις επιτυχίες. Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
3: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Special guest η Μαριό. Μία νύχτα.
3: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
3: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Να ποστάρω. Feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός. Γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Με αυτά και μετά αγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε. Άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας και θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Η Μιράνια Τραγόμαλου, να περάσετε υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο. Γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Μαζί της η Μαρσό. Όπου κι αν είσαι αυτό το καλοκαίρι, η Ελένη Φουρέιρα και ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί. Μην λείψει κανείς. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
3: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σιγά την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
10: Φτιάξε βαλίτσες.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
14: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
15: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
16: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόβιτες. more.com.info.gr.
17: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
18: Η παραγγελία σας.
17: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
21: Καλημέρα, Κατερίνα.
20: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
22: Ο Χρήστος.
21: Ο Γιάννης.
20: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
22: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
20: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
21: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
20: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
22: Δηλαδή,
20: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
21: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
20: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
21: Μόνο
20: στο δρόμο
22: 89,8.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: το καλοκαίρι. Ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Special guest η Μαριό. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Έχω κορδέψει ποτέ εγώ τον Χρήστο που πάει και κάνει εκεί τις θεραπείες του, που βάζει τα φύκια, τα αγκούρια, τα σπάτου, τα μασάζ του.
2: Εννοείται δεν θα με κορδέψει γιατί τον έχω δει να κόβει τα νυχάκια του, τον ποδιό.
3: Καταρχάς πηγαίνει ο ίδιος.
1: Και να κόψει τα νυχάκια
3: μου. Μανικιούρ, όχι, κάνω. Όχι, μανικιούρ, πεντικιούρ.
1: Όχι, δεν κάνω μανικιούρ, κάνω μόνο πεντικιούρ.
3: Βάζεις μάσκες στο πρόσωπο.
2: Έχει πάει σε αυτό με τα ψαράκια
3: του. Βέβαια.
2: Και μου λέει γιατί πόσο ωραία είναι. Μπορεί να με κορδέψει, όχι.
1: Φίσπα, φίσπα.
2: Έχω στοιχεία γι' αυτό.
1: Ό,τι νιώθει καλά ο καθένας, Κατερίνα μου.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
7: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Ανοίγεις αυτή την ντουλάπα και λες τι θα βάλω, τι θα πάρω μαζί μου, τι θα βάλω σε αυτή τη βαλίτσα και συνειδητοποιείς ξαφνικά ότι δεν έχω τίποτα να φορέσω. Δεν έχω τίποτα για τις διακοπές που θα πάω. Δεν έχω τίποτα γι' αυτό. Γιατί δεν μπορώ να βάλω το προπέρσινο μαγιό 100.000 φορές. Δηλαδή θέλω κάτι καινούριο. Θέλω να νιώσω καινούρια. Πάντα το καλοκαίρι, παιδιά, ψωνίζουμε. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Κάνουμε ντου στις βιτρίνες, στα site, όπου ο καθένας βολεύεται κτλ. Να πάρουμε το καινούριο. Τώρα αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι το χρειαζόμαστε τύπου πω πραγματικά δεν έχω τίποτα να βάλω. Το χρειαζόμαστε γιατί θέλουμε να πάμε και λίγο με ένα καινούριο αέρα, ένα καινούριο στυλ, ένα καινούριο. Α, μια μόδα. Μπορεί να πήραμε κιλά, να χάσαμε κιλά, να την είδαμε αλλιώς. Εμένα, ας πούμε, πέρσι, δεν ξέρω, ταυτίστηκα, έγινα φασέα. Δεν έβαλα τίποτα άλλο από μακριές φούστες. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό. Είχα χιλιάδες μακριές φούστες, τις οποίες τις φόραγα, νομίζω, κάποιες άλλες δεκαετίες του 2000 και τις θυμήθηκα όλες. Επίσης έχουν να φορεθούν 20 χρόνια, αλλά είναι full on τις εποχές και τις έβαλα πέρσι. Δεν ξέρω αν θέλω να τις ξαναβάλω φέτος. Μπορεί σε άλλα 20 χρόνια να τις βάλω.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού. Καθημερινά στις 4 το απόγευμα. Στον δρόμο. 89,8.
3: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
4: Καλημέρα, Κατερίνα.
3: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
5: Ο Χρήστος.
4: Ο Γιάννης.
3: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
5: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
3: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
4: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
3: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουρέκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
5: Δηλαδή,
3: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
4: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
3: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
4: Μόνο
3: στο δρόμο
5: 89,8.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: εσύ δεν θέλεις.
1: Όλοι παίζουν εδώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
5: Είναι η Μέλισσα.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
8: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
9: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
1: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Plus 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.